Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στα Summer Edition Tip. Και το tip, tips, συγγνώμη, και το tip της ημέρας έχει να κάνει με τα κουνούπια. Τα κουνούπια προσελκύονται περισσότερο από τον υδρότα και το διοξείδιο του άνθρακα που εκπνέουμε μέσα, μετά από την άσκηση. Τι υδρότας και διοξείδιο του άνθρακα και πότε μετά την άσκηση? Το νου σας λοιπόν. Τρελό τυπάκι, δεν μπορείτε να πείτε. Λάβετε τα μέτρα σας, αντικουνουπικά, δεν ξέρω εγώ τι άλλο χρησιμοποιείτε. Ανανάγετε και το νου σας, πως αν υδρώσετε ή πάτε για γυμναστική, μην αναρωτιέστε γιατί ορμήσαν τα κουνούπια. Τώρα ξέρετε.

Χωρίς ντροπές, χωρίς δισταγμούς, χωρίς οτιδήποτε άλλο σας κρατάει πίσω. Σας περιμένω στα social media να τα λέμε εκεί, να μοιραζόμαστε ιστορίες, να μοιραζόμαστε αγαπημένα τραγούδια, διάθεση και ό,τι άλλο. Ακολουθήστε μας σε όλες τις πλατφόρμες, Facebook, Instagram, TikTok, τόσο εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, όσο φυσικά και τα social media του αγαπημένου σας ραδιοφώνου.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold to be Hot με κρυοανέκδοτο. Σύντομο και okay, τσακνοριστικό. Ο Τσακ Νόρις κοιτάζει τον ήλιο χωρίς γυαλιά. Γιατί πολύ απλά ο ήλιος τα φοράει.

0: πρώτο.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Παστούρωμα, το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
4: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
2: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξες στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι η ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω. Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξι, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών. Έχουμε μπει στην τελευταία δεκάδα με τις 20 δημοφιλέστερες ταινίες της τελευταίας 20ετίας. Στη θέση νούμερο 9, There Will Be Blood του 2007. Πραγματικά ένα αριστούργημα, ένα συγκλονιστικό κινηματογραφικό έπος με τον Daniel Day-Lewis σε μία από τις κορυφαίες ερμηνείες όλων των εποχών. Η ιστορία ενός αθίστακτου μεγιστάνου του πετρελαίου που θυσιάζει τα πάντα για την εξουσία και τον πλούτο. Μία ταινία γεμάτη ένταση,

Εγώ είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Μαζί ολοκληρώσαμε παρέα την εκπομπή της Τρίτης. Σας εύχομαι καλό υπόλοιπο όσο δεν κάνετε. Καλή δύναμη και φυσικά αύριο έχουμε το γνωστό μας και αγαπημένο ραντεβού ημέρα Τετάρτη όλη μέρα.

0: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας, όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος. Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
3: Κόκαλα.
2: Έτσι, μπράβο.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους. Ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα δέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
3: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
1: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
4: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύτηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε, η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.

0: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς τρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι. Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
2: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
3: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
2: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω. Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την, μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

0: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος. Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
3: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή.
1: Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι. Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
3: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
1: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

0: Τηλεφωνεί στο δημόσιο για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
1: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
2: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
1: Δεν έχουμε λεφτά.
0: Δεν έχουμε αμάξι.
1: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
0: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο. Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
3: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
4: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
5: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
6: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Καλώς ορίσατε, εδώ είμαστε.
1: Καλώς τους.
0: Καλώς ορίσατε, λέω και πάλι. Τελευταίες μέρες του Ιουλίου.
1: Έφαγε σοκολατάκι και
0: έτσι. Έτσι, ναι. Μπορεί να έχει φάει και τίποτα άλλο, αλλά πάση περιπτώσει το σοκολατάκι.
1: Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να έχει φάει.
0: Το σοκολατάκι.
1: Και νομίζω ότι δεν θέλω να μάθω.
0: Έτσι, το σοκολατάκι είναι το απαραίτητο για να έχει αυτή την προφορά. Επιβαλίκος μας και τραμάδος εδώ. Σήμερα Τρίτη είναι 28 Ιουλίου, κυρίες και κύριοι. Τελευταίες μέρες του Ιούλη.
1: Κυρίες και κύριοι.
0: Και κύριοι. Και κυρίες.
1: Κυρίες και κύριοι.
0: Έχουμε τίποτα. Γιορτάζει κανείς σήμερα.
1: Γιορτάζει ο Χρυσοβαλάντης.
0: Μην περάσει μισή εκπομπή και μετά ανακαλύψουμε τι κάποιος.
1: Μην χάσεις εσύ κατευθείαν. Χρυσοβαλάντης, Χρυσοβαλαντία, Ακάκιος και Ακακία.
0: Ακάκιε. Τα μακαρόνια.
1: Θα την πεις όλη την διαφήμιση.
0: Φέρ' τα πίσω.
1: Τα μακαρόνια
0: φέρ' τα πίσω. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για 2 ώρες όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή.
1: Τι μακαρονάδα θα ήθελες εσύ τώρα?
0: Αχ, τι ωραίο. Κοίταξε να σου πω, εγώ δεν είμαι μακαρονάς. Αλλά έχω την κλασική μακαρόνια με κυμά, έτσι και τυρί. Mm-hmm. Το ένα είναι αυτό και το δεύτερο που φτιάχνω εγώ, γιατί και τα δύο τα φτιάχνω, με πιπεριές, σάλτσα με πιπεριές. Αυτά και τυρί. Μ' αρέσει πολύ.
1: Νομίζω ότι δεν ξέρω άντρα που να μην του έχουν αρέσει τα μακαρόνια με κυμά. Να μην μου
0: εντάξει.
1: Έχει πει. Εντάξει, ξέρω κανένα δύο που δεν τρώνε, ας πούμε, κρέας, αλλά είναι το αγαπημένο φαγητό.
0: Έχουμε επιλογή στο εστιατόριο μακαρόνια με σάλτσα πιπεριές. Είναι υπέροχες.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε τους βολεύουμε όλους. Λοιπόν, δεν τρώω μακαρόνια συχνά. Πρέπει να έχω πάνω από μήνα. Ναι, δεν. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε. Καλώς ορίσατε.

0: Πώς είσαι σήμερα, πώς το βλέπεις?
1: Απίνεται.
0: Είναι και αυτό. Είναι και αυτό μια μεγάλη έτσι, επιτυχία θα έλεγα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Εσύ πώς είσαι, είσαι καλά, νιώθεις καλά, έτσι καλοκαιριάτικα? Έχεις αυτή την...
0: Έχω αυτή την αναμονή,
1: ευεξία.
0: Την αναμονή, ευεξία και χαλάρωση.
1: Ναι.
0: Στο χώρο σας.
1: Κα, όπως το πάρει κανείς.
0: Ναι. Λοιπόν, μετά. Πάμε στη Μεγάλη Βρετανία γιατί εδώ ταξιδεύουμε.
1: Τώρα.
0: Τώρα, αμέσως. Μάζεψε τα και φύγαμε. Λοιπόν, ένα delivery, ένας deliverás τέλος πάντων, απολύθηκε γιατί έφαγε μία πατάτα τηγανητή μέσα από παραγγελία.
1: Εντάξει. Λογικό.
0: Πώς τον ανακαλύψανε το ζήτημα εσύ?
1: Είχε βάλει την δάγκωσα τη μισή και την άλλη μισή την έβαλε μέσα?
0: Όχι, όχι. Χτύπησε το κουδούνι του ανθρώπου που είχε παραγγείλει.
1: Ναι.
0: Και την ώρα που περίμενε να ανοίξει έτρωγε. Και ο άνθρωπος είχε κάμερα.
1: Άμα.
0: Καταλαβες. Αλλά είναι μια καλή ιδέα. Έτσι, είναι μια καλή ιδέα για τους ντιλιβεράδες, το λέω αυτό. Από κάθε παραγγελία, αν τσιμπάτε μια πατατούλα, ένα μπιφτεκάκι, θα κάνετε ολόκληρο το γεύμα της ημέρας. Δεν υπάρχει λόγος δηλαδή να φάτε μετά. Έτσι, και άμα τρώτε μια πατάτα από τον καθένα. Έτσι, και νομίζω ότι δεν υπάρχουν και κάνερες.
1: Αειδιαστικές και παράνομες ιδέες.
0: Λοιπόν, μου έχουν τύχει και χειρότερα.
1: Κοίτα,
0: σε
1: άμα
0: πίτσα,
1: φάει κομμάτι οπότε... πίτσας, θα φανεί.
0: Σε πίτσα όχι. Καντεμιά. Ήταν να του πάω πίτσα, δεν μπορώ να φάω κάτι. Καταλάβες. Ενώ σε πατάτες, τηγανητές, με διάφορα μέσα.
1: Σε πιτσαδόρο δηλαδή, δεν μπο... πιτσαδόρος δεν μπορεί να το κάνει.
0: Εγώ θα σας δώσω και άλλη ιδέα. Μπορείτε να πάρετε το καλαμάκι, το κοτόπουλο ή το υπόλοιπο και από αυτά τα πολλά τα κομμάτια παίρτε ένα. Εντάξει.
1: Και σπρώξε τα υπόλοιπα για να φαίνεται.
0: Και σπρώξε τα υπόλοιπα να φαίνεται ότι δεν δαγκώθηκε.

0: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα. Πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Ήρεμα και ωραία. Προηγουμένως να σας πω για το προηγούμενο που λέγαμε. Έτσι, μου έχει τύχει στην delivery. Πίτσα που είπες. Έτσι. Τη σήκωσε, έφτισε και.
1: Έλα!
0: Ανάβαλε το σαλάμι μέσα και το έφαγαν οι άλλοι. Ευτυχώς δεν υπήρχαν κάμερες.
1: Αηδίασα. Σταμάτα.
0: Λοιπόν, πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Πάμε μια ανάσα. Έρχονται διαφημίσεις χρήσιμες. Καλοκαιριάτικο εδώ. Και επιστρέφουμε. Εμβιβαλίκος μας και Δραμάδος. Με σαν σήμερα επιστρέφουμε. Έτσι. Όμορφα και ωραία.
1: Ελπίζω λιγότερο αηδιασμένη από αυτά που ακούω.
0: Λοιπόν, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας.
1: Μη συνεχίσεις αυτές τις ιστορίες στο διάλειμμα. Δεν θα τη γλιτώσεις.
0: Δεν φταίω εγώ, σου είπα. Λοιπόν, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Έχουμε Instagram, Facebook, έχουμε και TikTok. Έτσι. Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες. Ή Κοσμάς Καδραμάδος επίσης με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Πάμε σε μουσική διαλύματα και να επιστρέψουμε.

0: 9.30.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Δεύτερο ημίωρο. Τρίτης, καλωσορίσατε, εδώ είμαστε.
1: 28 Ιουλίου, παρακαλώ πολύ.
0: Επιβαλή, Κόσμος και Τρομάδος εδώ στα μικρόφωνα. Έτσι, στο ραδιοθάλαμο επίσης.
1: Ραδιοθάλαμο.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουμε μια κακιά συνήθεια σε αυτή την εκπομπή. Μας αρέσει να κοιτάμε μία το παρελθόν.
0: Μία μόνο.
1: Μία. Από αυτές που έχουμε.
0: Έχουμε πολλές συνήθειες.
1: Μας αρέσει να κοιτάμε το παρελθόν, να βλέπουμε το σαν σήμερα. Μπας και βάλουμε ποτέ μυαλό. Μπας και δεν ξεχάσουμε σαν τα χρυσόψαρα, όσοι ήθιστε. Πάμε να δούμε λοιπόν.
0: Εντάξει, τι συνέβη. Δεν το λες και τόσο ασυνήθιστο βέβαια. Έτσι.
1: Πάμε να δούμε τι συνέβη σαν σήμερα. Θες.
0: Για πάμε να δούμε.
1: Το 1821 οι Σουλιώτες, πολιορκούμενοι από τον Ομέρ Βριώνη, εγκαταλείπουν οριστικά το Σούλι. Το 1822 είχαμε την καταστροφή της στρατιάς του Δράμαλη στο Αγιονόρι Αργολίδας από τους άντρες του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, του Δημητρίου Υψηλάντη, του Παπαφλέσσα και του Νικηταρά. 1914 η Αυστρο-Ουγγαρία κηρύσσει τον πόλεμο στη Σερβία, είναι η αρχή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. 1920 ο Σουλτάνος Μεχμέτο VI υπογράφει τη Συνθήκη των Σευρών που βάζει την οριστική ταφόπλακα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Ελλάδα κερδίζει εδάφη και γίνεται η χώρα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών. 1948, μία μέρα πριν από την τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου, διοργανώνονται αγώνες για βετεράνους αθλητές, θύματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Πρόκειται για τους αγώνες που αποτέλεσαν προήμιο των Παραολυμπιακών Αγώνων. 1998 το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διατάσσει την Τουρκία να καταβάλει αποζημίωση στην Ελληνοκύπρια Τιτίνα Λοϊζίδου για τη δημευμένη περιουσία της στα κατεχόμενα. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 28 Ιουλίου.

0: Λοιπόν, έχω μπροστά μου εικόνες και βίντεο από ένα πάρα πολύ παράξενο ατύχημα. Και θα καταλάβετε τι εννοώ εντός ολίγου.
1: Πρέπει να μας περιγράψεις.
0: Ένα φορτηγό από αυτά τα τεράστια φορτηγά ανατράπηκε στο Τέξας.
1: Τα τεράστια, όταν λέμε, της Νταλίκης
0: δηλαδή.
1: Τα τριεξονικά,
0: ναι. Μια Νταλίκα.
1: Ψυγείο ήταν ή μουσαμάς?
0: Όχι ψυγείο. Αλλά κλειστή Νταλίκα, όχι μουσαμάς. Ένα φορτηγό λοιπόν ανατράπηκε στο Τέξας. Το θέμα είναι τι κουβάλαγε. Γιατί αυτό το φορτηγό κουβάλαγε μέλισσες.
1: Μέλισσες. Όχι σε τέτοιο, όχι στα μελίσια τους τουλάχιστον. Πώς τις κουβαλούσε?
0: Ήτανε σε,
1: στα μελίσια,
0: σε
1: μέσα.
0: Κουτάκια τύπου. Ναι, σαν μελίσια. Από ό,τι βλέπω από τις φωτογραφίες. Πόσες μέλισσες όμως κουβάλαγε?
1: Δεν ξέρω, πού να ξέρω.
0: 2 εκατομμύρια.
1: Είναι πολλούς χώρους, ναι.
0: 2 εκατομμύρια μέλισσες, παιδιά. Και ανετράπει αυτό το φορτηγό.
1: Ήταν ένα ανατραπή δηλαδή. Δηλαδή αυτό βρήκε να ανατραπεί.
0: Ό,τι καλύτερο μπορούσε να του συμβεί. Κοντά στο στην Μόρισβιλ, στην κομιτεία Orange, ανατολικά του Τέξας. Όπως καταλαβαίνεις, επικράτησε ένας πάνικος. Επιστρατεύτηκαν μελισσοκόμοι με ειδικές στολές προκειμένου να προσπαθήσουν να περιορίσουν τη διασπορά των μελισσών, οι οποίες έσπευσαν να δημιουργήσουν αποικίες σε κάθε πιθανό και απίθανο σημείο της περιοχής. Οι αρχές εξέδωσαν ειδική προειδοποίηση προς τους κατοίκους, καλώντας τους να παραμείνουν στα σπίτια τους. Ειδικά μηνύματα, όπως καταλαβαίνεις, έφυγαν. Η επιχείρηση περιορισμού των μελισσών πέτυχε, ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν έτσι αρκετές αδέσποτες εκεί. Αλλά είναι αυτό, ρε παιδί μου. Τι μπορεί να συμβεί καλό, τυχερό?
1: Κοίταξε, είναι η ατυχία, είναι όμως καμιά φορά και αυτός που οδηγεί, που παρόλο που ξέρει ότι έχει ένα περίεργο φορτίο, έτσι είναι λίγο ανεύθυνος.

0: Ήρθε η ώρα να πάμε σε διαφημίσεις σε λίγα λεπτά και να επιστρέψουμε εδώ. Έχουμε ακόμα μια ολόκληρη ώρα μετά τις διαφημίσεις. Έτσι, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, μπορείς να μας βρεις σε social media. Κόσμος και τραμάδος, σε Βιβαλή, με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Δεν θα σου κρυφτούμε. Όχι, όχι, εκεί θα είμαστε και θα σου κάνουμε.
0: Εκεί και τώρα, έτσι, και τώρα και μετά την εκπομπή. Εδώ είμαστε, καλοκαιριάτικα, θα έλεγα.
1: Ό,τι μπορούμε κάνουμε.
0: Να δώσουμε πολλούς χαιρετισμούς σε όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας αυτές τις
1: μέρες. Καλώς μας ήρθατε.
0: Έτσι. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Η φύση δίνει την ιδέα. Η περιοχή το έναυσμα. Οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους σε αυτό. Για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Maragakis Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Maragakis Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-721260 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery. Έχει μια θέση στην καρδιά σας.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετραλάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη World, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη World και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
3: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικά καρπούζια το κιλό, τώρα μόνο 24 λεπτά. Πατάτες Κύπρου, μόνο 99 λεπτά. Όλα τα παγωτά Nirvana, στη μισή τιμή. Και μπύρα Μύθος Οκτάβα, μόνο 5,75.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Υδρόγειος, 106,9.
7: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
8: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: υπέροχα, καταπληκτικά. Δεύτερη ώρα
1: μοναδικά,
0: μαζί.
1: Μοναδικά, ανεπανάληπτα.
0: Αυτό, αυτό ακριβώς. Τρίτη σήμερα είναι 28 Ιουλίου. Ευηβαλίκος μας και δρομάδος εδώ, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα στην Παρασκευή. Παρέα σας εδώ στις διακοπές σας. Ή παρέα στη δουλειά σας, δεν ξέρω, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, ξέρεις.
1: Γενικά παρέα σας.
0: Παρέα, γενικά, δύο ώρες. Έτσι, κάθε μέρα από Δευτέρα στην Παρασκευή, κυρίες και κύριοι. Και αγαπημένα μου παιδιά, λοιπόν, βλέπω εδώ για ένα περιστατικό που έγινε.
1: Ναι.
0: Έτσι, από αυτά που αναρωτιέσαι ρε παιδί μου, όχι εδώ στη χώρα μας, στο εξωτερικό, αλλά είναι από αυτά που αναρωτιέσαι τέλος πάντων, που πάμε, που πάμε.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι, είναι ένας που ζητάει δουλειά.
1: Ναι.
0: Καλά μέχρι εδώ. Έτσι, πάει λοιπόν και αφήνει σε ένα φασφουντάδικο που ζητάνε βιογραφικά.
1: Mm-hmm.
0: Στο ταμείο. Και αφήνει το βιογραφικό του στο ταμείο και πάει να φύγει. Και κάνει μία έτσι από τη μια μλεριά του ταμείου και παίρνει όλο εκείνο το διάφανο, το γυάλινο που έχει μέσα τα tips και το βάζει στα πόδια. Παιδί μου, πας καλά. Είσαι με τα καλά σου. Στο βιογραφικό σου έχεις όλα σου τα στοιχεία καταρχήν. Τον βρήκαν μέσα σε 10 λεπτά εννοείται.
1: Α, δεν είχε βάλει ψεύτικα στοιχεία.
0: Όχι, τι, αφού για βιογραφικό έψαχναν για δουλειά.
1: Αχ,
0: απλά δεν διαχώρισε το μαγαζί που ζητάει δουλειά με το μαγαζί το οποίο είναι να κλέψει, ας πούμε, έτσι.
1: Μπορεί ο άνθρωπος να πίναγε, ποιος ξέρει tips, τώρα σε τι κατάσταση ήταν.
0: Καλύτερα να ζητήσεις εσύ μια πατάτες, κάτι, ξέρω κι εγώ, που κάνει 2 ευρώ, παρά να γίνεις έτσι ρεζίλη. Και μάλιστα χρήματα είναι
1: μυαλό.
0: Χρήματα των υπαλλήλων αυτά τα tips, δεν είναι του μαγαζιού. Λίγο προσοχή. Αλλού δίνουμε το βιογραφικό, σε άλλο μαγαζί κλέβουμε, έτσι.

0: Λοιπόν, είναι πολλά αυτά τα οποία συμβαίνουν στον κόσμο και σας μεταφέρουμε εμείς κατά διαστήματα. Και είμαστε και σε μια περίοδο συναυλιακή.
1: Τώρα.
0: Δεν είμαστε. Καλοκαίρι. Τα καλοκαίρια δεν έχουμε τις συναυλίες.
1: Ναι, ναι.
0: Έχεις ακούσει εσύ, Κοσμά, τώρα να φοράνε πάνες σε συναυλία?
1: Οι θεατές.
0: Ναι.
1: Είναι, άμα είναι μεγάλες ηλικίες, δεν θα φοράνε, ξέρω κι εγώ.
0: Όχι μεγάλης ηλικίας.
1: Μωρά.
0: Όχι μωρά.
1: Ναι, αλλά θα μου το βγάλεις από τη μύτη. Πες το.
0: Πας εσύ, ρε παιδί μου, σε μια συναυλία. Και έχει πιάσει πάνε πρώτο τραπέζι πίστα, που λένε.
1: Okay.
0: Αλλά δεν θέλεις να μετακινηθείς από εκεί, γιατί αν μετακινηθείς θα τη χάσεις τη θέση σου.
1: Αχα, τώρα
0: επειδή
1: κατάλαβα,
0: όμως
1: ναι,
0: μπορεί να σε πιάσει το PPE Mayday.
1: Κατεργέσαι πάνω σου.
0: Βάζεις πάνω. Για να μην φύγεις από εκεί και χάσεις τη θέση.
1: Ωραία.
0: Πώς σου φαίνεται αυτό?
1: Ξέρω κι εγώ, λίγο χαζό. Ξέρω κι εγώ τι να πω.
0: Λίγο βρωμιάρικο, λίγο αειδιαστικό, λίγο από όλα. Κι όμως είναι, παιδιά, μια πρακτική.
1: Εν τω μεταξύ, εγώ γιατί καρδιά είμαι, δηλαδή δεν έχω τέτοιο πρόβλημα. Δηλαδή στη συναυλία δεν έχω θέμα.
0: Ρε παιδί μου,
1: γιατί,
0: ναι, αλλά εσύ
1: αηδιάζω
0: δεν θα πας.
1: Αηδιάζω κιόλας οι τουαλέτες αυτές των συναυλιών πολλές φορές.
0: Ναι, εσύ όμως δεν θα πας να στηθείς από τις 4 για να έχεις πιάσει καλή θέση στη συναυλία που ξεκινάει στις 9.
1: Γιατί τι έχω, VIP. Και δεν το ξέρω.
0: Θα πας από τις 4 να πιάσεις θέση.
1: Θα πας 3
0: ώρες. Και από τις
1: 4
0: πριν μέχρι τη 1 θα μείνεις ακατούρητος. Συγγνώμη, ναι, παιδιά, για τις εκφράσεις.
1: Ναι,
0: αλλά...
1: ναι, ναι.
0: Ναι, μπράβο. Όχι. Εγώ που είμαι και κάποιες ηλικίες, καταλαβαίνεις, με πιάνει.
1: Μύριση.
0: Λοιπόν.
1: Καταρχήν να ρωτήσω κάτι. Πάνω να δεν μυρίζεται. Πες ότι κάνεις ό,τι κάνεις. Εν πάση περιπτώσει, τι είσαι 7. Μέχρι τις 12.
0: Εκεί
1: θα γίνει.
0: Θα σε πάω, διότι σε μια συνέντευξη η Ολιβία Ροντρίγκο, η τραγουδίστρια, τη ρωτήσανε για αυτό το συμβάν.
1: Αν φοράει πάνω.
0: Αν
1: στις συναυλίες. Α, αν το έχει μυρίσει.
0: Και εκεί θα καταλήξουμε, γιατί γύρισε και είπε: έχω βρεθεί σε συναυλίες και φεστιβάλ όπου κάποιοι φορούν πάνες για να παραμείνουν στην πρώτη σειρά. Ως ερμηνεύτρια, από την άλλη πλευρά, είναι κάτι που έχω μυρίσει.
1: Αλλά δεν είναι εγωιτευτικό να κάθονται για σένα με τις πάνες τους?
0: Κατουρημένοι.

0: Είναι αυτό που μερικές φορές σκέφτεσαι αυτά, τα ακούς και θυμάσαι τα χειρότερα.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, τι άσχημο σου ήρθε στο μυαλό με όλα αυτά.
0: Χειρότερο, χειρότερο. Παιδί μου, μπορεί να μυρίζει, όχι... Το άλλο, καταλαβες.
1: Μία με την πίτσα, μία με τις πάνες. Νομίζω ότι τερματίσαμε
0: είναι
1: σήμερα.
0: Είναι ωραία εκπομπή. Γιατί
1: είναι η εκπομπή της ηχαμάρας, της αηδίας.
0: Είναι της μυρωδιάς καταρχήν. Εκπομπή, δεν ξέρεις πώς μπορεί να εξελιχθεί μέχρι το τέλος σήμερα.
1: Φοβάμαι.
0: Όποτε καθόμουν δίπλα σε... Όταν πήγαινε καζίνο καμιά φορά και καθόταν δίπλα μου πάντα κάποιος συγκεκριμένος, ο οποίος μύριζε τόσο άσχημα που έπρεπε να φύγεις πολύ μακριά για να σωθείς. Έτσι, μιλάμε για δίπλα τώρα, έτσι. Γιατί εσύ συναυλία μπορείς να μετακινηθείς. Έτσι, στο καζίνο, άμα παίζεις σε κάποια συγκεκριμένα τραπέζια, μπορείς να μετακινηθείς. Πού να πας.
1: Έχω ιδιάσει αρκετά, Παναγία μου. Νομίζω.
0: Έτσι, και έχουμε ακόμα αρκετή ώρα μαζί. Πάμε σε διάλειμμα. Τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις με πολύ αρωματικό. Πολύ όμως.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια.
3: Με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
5: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
6: Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι, Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
7: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
8: Όχι, όταν θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
7: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
8: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
7: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβοί στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
8: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι, διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
7: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 9 το πρωί, εδώ, στον Υδρόγειο, στους 106,9.
8: Μα το λες τόσο διακά.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
9: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skill. που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα Τρίτη, είναι 28 Ιουλίου. Καλωσορίσατε καινούργιοι στην παρέα μας.
1: Καλώς τους.
0: Κάθε μέρα, από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί, Εβιβαλή στο στούντιο.
1: Κοσμάς Κατραμάδος.
0: Μυρωδάτη.
1: Σε παρακαλώ, έτσι, εμείς μοσχομυρίζουμε.
0: Έτσι, οι ειδήσεις μας είναι λίγο που...
1: Μπήκλικες.
0: Που έχουν μπόχα, τέλος πάντων, δεν πειράζει. Λοιπόν, θα περάσει και αυτή η μέρα, υπομονή. Έτσι, πώς πάνε οι διακοπές, όλα καλά?
1: Πόσο ονειρικά περνάτε?
0: Δεν ξέρω, κάπου, ας πούμε, από ό,τι διαβάζω εδώ, είναι ονειρικά τα πράγματα εδώ στη χώρα μας, γιατί όχι?
1: Και γιατί να μην
0: τουρισμός, είναι. Έλληνες που φεύγουν στο εξωτερικό για τουρισμό το καλοκαίρι και γενικά για όλο το έτος. Okay. Διαβάζω εδώ, πρέπει παιδιά να είναι, λέει, τα πράγματα υπέροχα, καταπληκτικά, έχουμε αυξήσεις, έτσι. Μιλάμε τώρα για από 6,7 εκατομμύρια το 2024 στα 7,2 το 2025. Έχουμε αύξηση ανθρώπων που πάνε στο εξωτερικό.
1: Wow.
0: Έτσι. Μιλάμε τώρα για... Πώς το λένε, μεγάλη αύξηση, σου λέει. Επειδή ο κόσμος, ποιος είναι ο λόγος, λέει. Επειδή λέει πάνε καλύτερα τα οικονομικά. Τι γράφει εδώ? Λοιπόν, πάντως σε σχέση με το 2018 έχουμε ακόμα μείον 10% σε αναχωρήσεις και μείον 21% σε διανυκτερεύσεις σε σχέση με το 2018, που θεωρείται ότι τότε βγαίναν περισσότερο οι άνθρωποι. Είσαι καλά εσύ στο 2018? Δηλαδή νομίζω ότι ήταν πλουσιοπάροχα. Εγώ δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο επίσης. Και όμως τότε, λέει, είναι το έτος η κορυφή. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο 2018.
1: Ενδιαφέρον.
0: Πάντως εγώ θα έλεγα ότι αν τα τελευταία χρόνια αυτό αυξάνεται πάλι, δηλαδή οι Έλληνες αρχίζουν και ξαναβγαίνουν στο εξωτερικό, μία είναι η σκέψη που μου έρχεται στο μυαλό, ότι αν θέλεις να πας σε νησί και βάζεις το αυτοκίνητο και 4 άτομα για να πάρεις πλοίο και να γυρίσεις, προτιμάς το τέλος. Ότι αν θέλεις να πας σε νησί και βάζεις το αυτοκίνητο και 4 άτομα για να πάρεις πλοίο και να γυρίσεις,

0: Κοσμά, ξέρεις τι σκεφτόμουν. Με όλες αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες που έχουμε δει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, πόλεις.
1: Και σε εμάς, ναι.
0: Που δεν έχουν την εμπειρία του πώς αντιμετωπίζεις τη ζέστη.
1: Ναι, ναι. Το air condition.
0: Το air condition, τα τεχνάσματα. Μήπως να πάμε προς τα εκεί και να κάνουμε συμβουλευτική.
1: Ξέρουμε, μωρέ, εντάξει, απλά δεν έχουν ασχοληθεί ακόμα.
0: Ναι, ή μήπως να πάμε να ανοίξουμε μια αντιπροσωπεία με κλιματιστικά.
1: Αυτό θα ήταν πιο σωστό. Ναι.
0: Ωραία, παιδιά, κλείνουμε μικρόφωνο γιατί πρέπει να φύγουμε.
1: Δεν είναι λογικό όμως. Δεν είναι. Ας πούμε, τόσα χρόνια δεν έχουν βάλει air condition. Βέβαια, αυτό που άκουσα εγώ είναι ότι τους έλεγαν τα αφεντικά, παιδιά, φύγετε στα σπίτια σας με την πολύ τη ζέστη. Και εκείνοι απαντούσαν, όχι, θα κάτσουμε στη δουλειά γιατί στα σπίτια τους δεν είχαν air condition, ενώ οι δουλειές είχαν.
0: Ναι, αυτό ισχύει. Τώρα.
1: Στην Ελλάδα το τέλος της δεκαετίας του 80 άρχισε να γίνεται αυτό με τα
0: air condition. Μετά από εκείνο το μεγάλο καύσωνα, νομίζω, που είχαν φύγει πολλοί άνθρωποι.
1: Πού είχαν πάει?
0: Είχαν φύγει.
1: Στο εξωτερικό?
0: Όχι, αυτοί? Όχι. Είχαν.
1: Στον άλλο κόσμο.
0: Στον άλλο κόσμο
1: που
0: θα πας. Ναι, αυτό. Πάντως νομίζω ότι είναι μια καλή ιδέα αυτή η business αυτή την περίοδο. Όχι τόσο στον άλλο κόσμο που θα πας. Να πάμε να ανοίξουμε τέτοιες εταιρείες.
1: Ναι, λίγο το μπερδέψαμε αυτό. Τι δουλειά έχουμε τώρα εμείς.

0: Τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Φεύγουμε από το κλιματιστικό. Εννοείται, κανονικότατα, πάμε σε άλλο. Λοιπόν, για τις δύο προηγούμενες ώρες, Ευηβαλή, Κόσμας και Τραμάδος ήταν εδώ στο μικρόφωνο.
1: Ήμασταν εδώ, παρεούλα. Βεβαίως, περάσαμε ωραίες στιγμές μαζί.
0: Έτσι.
1: Και ιδιαστικές και μπιχλικές. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο. Ελπίζω με μια διαφορετική θεματολογία, γιατί δεν θα το αντέξει το στομάχι.
0: Γιατί?
1: Σε 22 ρίτσες από τώρα, παρακαλώ πολύ. Κοσμάς Κατραμάδος, Εύη Βαλή. Φιλιά.
0: Γεια. Yeah.

0: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Σπάλα χοιρινή με οστό, μόνο 3,49.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
5: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
4: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
5: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
4: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
5: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
4: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
5: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
4: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810 28 4495
5: και 2810 34 10 19.
4: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
6: Υδρόγειος 106,9.

ένα όμορφο καλοκαιρινό πρωινό να έχουμε και σήμερα. Υδρόγειος 106,9 στα ραδιόφωνά σας. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Η Ελένη Ταπακάκη στο μικρόφωνο. Εδώ παρούλα θα είμαστε το επόμενο δίωρο με το μαγκαζίνο μας, με πολλή μουσική όπως πάντα. Σήμερα που είναι της Αγίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου. Χρόνια πολλά στο Χρυσοβαλάντι και στην Ειρήνη και στην Χρυσοβαλαντία.

Λοιπόν, ουσία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου, να σας πω ότι η Ειρήνη ήταν όμορφη και ευσεβής κόρη και έζησε τον 9ο αιώνα, καταγόταν από την Κεσάρια της Μικράς Ασίας. Καθοδόν προς την Κωνσταντινούπολη προκειμένου να παντρευτεί, λέει, σημαίνοντα αξιωματούχο του Βυζαντίου, γοητεύτηκε από τη ζωή των καλογριών και αποφάσισε να μονάσει στη Μονή Χρυσοβαλάντου, που στην Κωνσταντινούπολη, εκεί όπου διατέλεσε και η ηγουμένη. Κοιμήθηκε ειρηνικά και η μνήμη της γιορτάζεται λοιπόν σήμερα 28 Ιουλίου. Εδώ τώρα στην πόλη του Ηρακλείου έχει την τιμητική της Ιερά Μονή Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου, που βρίσκεται στην αρχή της Ούλοφ Πάλμε στις Μεσαμπελιές, εκεί όπου κάθε χρόνο και από την παραμονή σειρεί πλήθος κόσμου προκειμένου να προσκυνήσει, να εκπληρώσει το τάμα του και να ανάψει ένα κερί.

Παγκόσμια ημέρα κατά της υπατήτηδας η σημερινή και πάμε στα 1914. Τότε η Αυστρο-Ουγγαρία κηρύζει τον πόλεμο στη Σερβία και είναι η αρχή του πρώτου παγκοσμίου πολέμου.

Με το νησί μας θα ξεκινήσουμε τώρα. Πάμε να δούμε έτσι τις σημαντικότερες ειδήσεις, ξεκινώντας από το κύκλωμα διαφθοράς στο νησί μας. Από τα Χανιά, ελεύθερος με εγγύηση 20.000 ευρώ, ιατροδικαστής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Λέγαμε και χθες από εδώ, κατηγορείται πως συνέτασε ψευδείς ιατροδικαστικές και τοξικολογικές εκθέσεις έναντι αμοιβής. Είχαμε ένα τροχαίο δυστύχημα στα Μάλια. Νεκρός είναι ένας νεαρός οδηγός. Η μοτοσυκλέτα του καρφώθηκε σε τοίχο. Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα στην Κρήτη μας. Επιφυλακή είναι και το Ηράκλειο και το Ρέθυμνο και το Λασίθι. Ξυλώθηκε χθες, έγινε μια μεγάλη επιχείρηση ελληνικής αστυνομίας στο Μονοφάτσι. Ξυλώθηκε ένα κύκλωμα ζωοκλοπών και παράνομων επιδοτήσεων εδώ στο νησί μας. Είχαμε και νέες καραβιές μεταναστών στο Ηράκλειο, πάνω από 130 οι αφήξεις στα νότια. Ανάμεσά τους ανήλικοι, ο ένας νοσηλεύεται μάλιστα στο νοσοκομείο.

Πανελλαδικά τώρα στα πρωτοσέλιδα Ισήρος και το τι συνέβη ακριβώς εκεί με την 42χρονη διασώστρια του ΕΚΑ. Θα δούμε και ό,τι νεότερο υπάρχει γύρω από αυτό. Στα πρωτοσέλιδα και ο καιρός. Ισχυρή άνεμη, αφρικανική σκόνη και 38 βαθμούς Κελσίου. Θα δούμε και τον καιρό στην Κρήτη μας, αλλά και τι να περιμένουμε μέσα στην εβδομάδα. Στο μικροσκόπιο τώρα τα κενά ασφαλείας στο εργοστάσιο στα Εξαμήλια μετά την φωνική έκρηξη. Έκρηξη είχαμε και στο βόρειο Ιράκ. Το Ιράν έπληξε το μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου, αναφορές για κατάρριψη ντρόουν των ΗΠΑ της Αμερικής.

Λοιπόν, καιρικά τι να περιμένουμε, υψηλές θερμοκρασίες, παρατεταμένη ηλιοφάνεια και έτσι ισχυρότερους βόρειους ανέμους. Με αυτά τα χαρακτηριστικά του καιρού θα κυλήσουν οι επόμενες μέρες στο νησί μας. Από αύριο Τετάρτη και κυρίως την Πέμπτη τα μελτέμια θα ενισχυθούν σημαντικά και θα φτάσουν τοπικά ακόμα και τα 8 μποφόρ. Ο υδράργυρος κατά τόπους θα φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στα νότια του νησιού μας. Τώρα για σήμερα, οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 βαθμία, 6 με 7 μποφόρ, μετά σε ενίσχυση από το βράδυ και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου τοπικά.

0: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
1: Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι, Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
2: Βοήθεια! Βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
3: Τι έγινε, κυρία μου?
2: Ληστεία! Μου έκλεψαν την τσάντα!
3: Τι είχατε μέσα?
2: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
3: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
2: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
3: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
2: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
3: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
2: Τι έχει μέσα?
3: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
4: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
5: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
4: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
5: Μονοποικιλιακών.
4: Specialty.
5: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
4: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
5: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
4: Αρωματικά βότανα και τσάι.
5: Κρύα ροφήματα.
4: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
5: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
4: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
5: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
4: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
5: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
4: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
5: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
4: Espresso.gr.
5: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
4: Τηλέφωνο 2810-315-990.
5: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
4: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
6: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Τηλεδιάσκεψη είχε χθες ο Έλληνας Πρωθυπουργός, χθες το απόγευμα, με τον πολυβραβευμένο Βρετανό σκηνοθέτη, τον Κρίστοφερ Νόλαν, με αφορμή την μεγάλη επιτυχία της ταινίας Οδύσσια. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους, ο Έλληνας Πρωθυπουργός συνεχάρει τον σκηνοθέτη για τη μεταφορά του ομηρικού έπου στη μεγάλη οθόνη και τον ευχαρίστησε για τη συμβολή της ταινίας στην ενίσχυση του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό.

Στα μάλια του Δήμου Χερσονήσου σημειώθηκε το θανατηφόρο τροχαίο που σας έλεγα νωρίτερα. Εκεί τα ξημερώματα ένας νεαρός δικυκλιστής ηλικίας περίπου 25 με 30 ετών έχασε τη ζωή του. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας κινούνταν με τη μοτοσυκλέτα του όταν κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες έχασε τον έλεγχο της μηχανής, εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε με μεγάλη σφοδρότητα σε τοίχο με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Πάνω από 6 ώρες διήρκησε η απολογία του ιατροδικαστή από τα Χανιά για τα ψευδή ιατροδικαστικά πορίσματα και χρηματισμό. Ο κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος τώρα τα ξημερώματα της σημερινής μέρας με περιοριστικούς όρους, καταβολή εγγύησης 20.000 ευρώ αλλά και τον περιορισμό εξόδου από την χώρα.

Λοιπόν, είμαστε λίγο πριν από τις 10. Είχαμε μείνει στην υπόθεση με τον ιατροδικαστή από τα Χανιά. Να θυμίσουμε ότι ο ίδιος όσο και ο καθηγητής τοξικολογίας, ο οποίος απολογήθηκε επίσης χθες και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αντιμετωπίζουν βαρύτατο κατηγορητήριο για δωροληψία κατ' εξακολούθηση, καθώς κατηγορούνται ότι συνέτασαν λοιπόν ψευδείς ιατροδικαστικές και τοξικολογικές εκθέσεις έναντι αμοιβής, με στόχο την ευνοϊκή ποινική μεταχείριση κατηγορουμένων και την παραποίηση δικαστικών στοιχείων. Αφέθηκαν ελεύθεροι και οι δύο.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος χθες εδώ στο νησί μας προχώρησε σε μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση και στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δρούσε στο νησί μας με βασικό αντικείμενο τις κατεπάγγελμα ζωοκλοπές, τις εκβιάσεις και τις απάτες σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Από αυτήν την μεγάλη επιχείρηση οι αρχές συνέλαβαν 8 άτομα. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 2. Η έρευνα ήταν πολύμηνη και για αυτήν την επιχείρηση. Να πούμε ότι 2 από τους βασικούς κατηγορούμενους φέρονται να είχαν επιβάλει επί χρόνια καθεστώς εκφοβισμού στην περιοχή όπου δρούσαν, καταπατούσαν αγροτεμάχια και προκαλούσαν ζημιές σε καλλιέργειες. Επίσης, η έρευνα αποκάλυψε τεταμένες παρατυπίες σε κτηνοτροφικές δηλώσεις και στις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, για ΟΠΕΚΕΠΕ μιλάμε. Σύμφωνα τώρα με τις αρχές, οι κατηγορούμενοι φέρονται να εισέπραξαν παράνομα τουλάχιστον 341.000 ευρώ από κοινοτικά κονδύλια μέσω εικονικών δηλώσεων, ζωικού κεφαλαίου και βοσκοτόπου.

0: Λοιπόν, δύο νέα περιστατικά με μετανάστες που έφτασαν στο νησί μας, στα νότια του νόμου Ηρακλείου. Εδώ τώρα ο συνολικός αριθμός των αφιχθέντων ξεπερνά τα 130 άτομα. Στο πρώτο περιστατικό, 35 μετανάστες αποβάστηκαν τις πρωινές ώρες σήμερα στην παραλία της Τρυπητής των Καλών Λιμένων. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πρόκειται για 35 άνδρες από το Σουδάν, εκ των οποίων δύο είναι ανήλικοι, οι οποίοι έχουν ήδη μεταφερθεί στο χώρο του ψυγείου στο Ηράκλειο.
1: Για το δρόμο κονιάκ, τόσες κρύες στιγμές.

Το δεύτερο περιστατικό καταγράφεται στην παραλία του Ληστή, στα νοτιοανατολικά του Ηρακλείου. Εκεί έφτασαν, σύμφωνα και με τα ρεπορτάζ από τον τοπικό τύπο, συνολικά 99 μετανάστες διαφορετικών εθνικοτήτων. Ακούμε όσο προλαβαίνουμε το υπόλοιπο του τραγουδιού. Πάμε διαφημίσεις, είμαστε στις 10 εδώ και συνεχίζουμε.

0: Η φύση δίνει την ιδέα. Η περιοχή το έναυσμα. Οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους εαυτό. Για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Μαραγκάκης Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιείο φιαλωτήριο Μαρακάκης Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-721260 και στο www.maragakiswinery.gr. Μαρακάκης Winery. Έχει μια θέση στην καρδιά σας.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
0: Υδρόγειος 106,9.

6,2 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων κατασχέθηκαν στην Αττική. Βρέθηκε ένα παράνομο εργοστάσιο να λειτουργεί στο Ήλιον. Η χνηλάτης τώρα της διαδρομής των προϊόντων αποκάλυψε ότι ακατάλληλα σκευάσματα κρέατος είχαν διακινηθεί σε 20 επιχειρήσεις τροφίμων σε ολόκληρη την Αττική, πυροδοτώντας έτσι ένα κύκλο ελέγχων από την περιφέρεια εκεί και από τον ΕΦΕΤ φυσικά.

Μέχρι τη Σύρο τώρα και οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν να ερευνούν το θάνατο της διασώστριας του ΕΚΑΒ στην Άνω Σύρο, εξετάζοντας το ενδεχόμενο απόπειρας ληστείας σε κατοικία ζευγαριού. Η γυναίκα εισέβαλε στο σπίτι 23 Ιουλίου, φέροντας μαχαίρι. Ο ένικος την τραυμάτισε θανάσιμα στο θώρακα κατά τη διάρκεια συμπλοκής. Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας. Η κάμερα όπου αποτυπώνεται η είσοδος της γυναίκας στο σπίτι και η καταδίωξη που ακολούθησε από το 40χρονο ένικο. Οι αρχές τώρα εξετάζουν και μια παλαιότερη διάρρηξη στο ίδιο σπίτι, αναλύοντας και αποτυπώματα και δεδομένα από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, προκειμένου να εντοπίσουν τις πιθανές σχέσεις μεταξύ τους.

10 ημέρες πριν από το περιστατικό με την 41χρονη γυναίκα, λένε πληροφορίες ότι είχε γίνει μία διάρρηξη στο σπίτι του ζευγαριού, στη Σύρο. Τότε ο άνδρας είχε καταγγείλει πως άγνωστος ή άγνωστοι είχαν μπει μέσα στο σπίτι, το είχαν κάνει άνω κάτω, έφυγαν όμως χωρίς να καταφέρουν να πάρουν χρήματα, καθώς λέει τα είχε φυλαγμένα σε χρηματοκιβώτιο. Όταν έγινε αυτή η διάρρηξη, το ζευγάρι δεν είχε βάλει ακόμα, δεν είχε τοποθετήσει κάμερες στο σπίτι, οπότε δεν υπάρχει οπτικό υλικό από εκεί για το ποιοι ήταν ή πόσοι ήταν οι άνθρωποι που μπήκαν στο σπίτι. Τώρα οι αστυνομικοί έχουν συλλέξει αποτυπώματα, DNA από το χώρο, τα έχουν στείλει για ανάλυση και αυτό που εξετάζεται είναι αν κάποιο από τα αποτυπώματα ανήκει στη 41χρονη γυναίκα.

Λοιπόν, επικοινωνείτε μαζί μας στο 2810-33-500 ή vovapaki1069.gr. Περιμένουμε τα email σας όπως πάντα, τα μηνύματά σας, και από το site του σταθμού μας μπορείτε να ενημερωθείτε για ό,τι συμβαίνει αυτή την ώρα, www.1069.gr. Ακούμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε με έναν άνδρα που ναυάγησε με ιστιοφόρο στον Ειρηνικό ωκεανό, βρέθηκε ένα μήνα μετά.

Πάμε και στην περιπέτεια, μέσιο τέλος όμως, είναι καλά ο άνδρας αυτός, τον οποίο θα σας πω την περιπέτειά του. Από την Καλιφόρνια λοιπόν έμεινε εγκλωβισμένος στο εστιατόριο του για πάνω από ένα μήνα. Κατευθυνόταν προς τη Χαβάη, το όνομά του Κάι Σάτο. Από την Καλιφόρνια λοιπόν σάλπαρε από τα νησιά Καταλίνα 7 Ιουνίου σε μια προσπάθεια, λέει, να πραγματοποιήσει το πρώτο του μοναχικό ταξίδι στον Ειρηνικό ωκεανό. Στη συνέχεια του ταξιδιού, λίγο μετά που ξεκίνησε μάλλον το ταξίδι, το κατάρτι του ιστιοφόρου του έσπασε, δύο εβδομάδες μετά που ξεκίνησε αυτή την περιπέτειά του. Αισθανόμουν, λέει, ανήμπορος, και όταν προσπάθησε να επιστρέψει στην ακτή με τη μηχανή, έμεινε από βενζίνη. Το αποτέλεσμα ήταν να παγιδευτεί στον Ειρηνικό ωκεανό.

Λοιπόν, ο Σάτο ξεκίνησε μετά να κάνει έτσι διάφορες αυτοσχέδιες επισκευές στα Πανιά, χρησιμοποιώντας σωλήνες και κουπιά καγιάκ που είχε μαζί του. Ανέφερε ότι χρειάστηκε, λέει, ένα μήνα για να καταφέρει να επιστρέψει στην ναυτιλιακή διαδρομή από την Καλιφόρνια προς τη Χαβάη, για να καταφέρει να μείνει ενυδατωμένος. Γέμιζε κουβάδες, λέει, με θαλασσινό νερό, τους έδαινε με πλαστικές σακούλες για να τους φραγίσει, έτσι ώστε να συλλέξει τους υδρατμούς από τη συμπύκνωση. Έγλυφα, λέει, τις σταγόνες για να επιβιώσω. Είχε μπόλικη βρώμη μαζί του και έτρωγε κυρίως βρώμη, όπως είπε, αλλά και ψάρια και καλαμάρια που προσγειώνονταν στο σκάφος του. Ένα μήνα μετά εντοπίστηκε τυχαία από ένα πλοίο. Σώθηκε ο άνθρωπος, ωστόσο δεν πτωήθηκε, και καλά κάνει. Ήδη σχεδιάζει το επόμενο ταξίδι του στις Φιλιππίνες, με ένα μεγαλύτερο σκάφος όμως.

0: Λοιπόν, σε διαφημίσεις πάμε. Επιστρέφουμε με ένα μεγάλο λαγοκέφαλο που ψαρεύτηκε στην Κρήτη, αλλά και με τον Ζινεντίν Ζιντάν, ο οποίος ανακοινώνεται και αναλαμβάνει την Εθνική Γαλλία. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Απ' την Αθήνα έφυγα, να έρθω να σ' αγκαλιάσω.
2: Η ώρα είναι 10:30.

0: Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
1: Μία κουζίνα, ελληνική. Ένας τόπος, θάλασσα, εστιατόριο Ακρογιάλι. Ο γευστικός μας τόπος. Ακρογιάλι, ολόφρεσκο ψάρι, ζωντανή αστακή και μεζέδες. Στην πιο νόστιμη εκδοχή της ελληνικής γαστρονομίας, στο λιμάνι, πάνω στη θάλασσα. Απολαύστε το μπάνιο σας στην παραλία και στιγμές χαλάρωσης στις ξαπλώστρες του Ακρογιάλι και συνδυάστε την απόδρασή σας με διαμονή σε ένα από τα υπέροχα δωμάτια του. Ακρογιάλι, στο Μπαλί Ρεθύμνου, με άνετο ιδιωτικό πάρκινγκ. Κρατήσεις στο 6945-1967-27. Υπεύθυνος καταστήματος Λιρώνης Γιώργος. Εστιατόριο Ακρογιάλι. Ο γευστικός μας τόπος.
2: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
3: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
2: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
3: Μονοποικιλιακών.
2: Specialty.
3: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
2: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύση.
3: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
2: Αρωματικά βότανα και τσάι.
3: Κρύα ροφήματα.
2: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
3: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
2: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
3: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
2: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
3: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
2: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
3: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
2: Espresso.gr.
3: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-315-990.
3: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
2: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.

Στη Γαλλία τώρα και στο Ζινεντίν Ζιντάν υπάρχουν γαλλικά δημοσιεύματα που λένε ότι ο θρυλικός των Μπλε θα ανακοινωθεί σήμερα από τη Γαλλική Ομοσπονδία και θα αναλάβει τις τύχες της ομάδας. Θα αντικαταστήσει τον Ντιντιέ Ντεσάμπ, ο οποίος είχε πραγματοποιήσει εξαιρετική πορεία με τη Γαλλία όλα αυτά τα χρόνια, οδηγώντας τους και στην κορυφή του κόσμου. Μιλάμε για το Μουντιάλ του 2018. Ο Ζιζού τώρα, στην ηλικία των 54 ετών, θα αναλάβει την πιο μεγάλη αποστολή της προπονητικής του καριέρας, ακόμα και αν έχει περάσει έτσι με τρομερή επιτυχία από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ως ποδοσφαιριστής, να θυμίσουμε ότι ήταν ο σούπερ στάρ των Μπλε το 98, όταν και κατέκτησε το Μουντιάλ, ενώ είχε σηκώσει και το τρόπαιο του Euro το 2000.

εδώ στο Ηράκλειο, ένας ψαράς με το καλάμι του έβγαλε στην ακτή ένα λαγοκέφαλο. Το μήκος του ξεπερνά τα 50 εκατοστά. Εντάξει, όπως και να έχει, πολλούς λόγους έχει γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Δεν ξέρω σε ποια παραλία ή σε ποια περιοχή ψαρεύτηκε ο λαγοκέφαλος, που πολύ καλά ξέρουμε ότι έχει εξαπλωθεί στις ελληνικές μας θάλασσες τα τελευταία χρόνια. Πάντως, έτσι, βλέποντας διάφορες πληροφορίες από το ίντερνετ, ο λαγοκέφαλος συγκεκριμένος ήταν 50 εκατοστά, πάντως σε μήκος μπορεί να φτάσει τα 110 εκατοστά και τα 8 κιλά. Συνήθως, λέει, τον συναντάμε έτσι σε μικρότερο μέγεθος, γύρω στα 40 εκατοστά.

Λοιπόν, Γαλλία και Ισπανία προετοιμάζουν ήδη σχέδια οικονομικής ενίσχυσης για τις περιοχές που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές των τελευταίων ημερών, ακόμα και πριν οι φωτιές τεθούν πλήρως υπό έλεγχο. Τώρα, και οι δύο κυβερνήσεις επιχειρούν να στηρίξουν άμεσα νοικοκυριά και επιχειρήσεις, την ώρα που οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για νέο κύμα καύσωνα, το οποίο ενδέχεται να αναζωπυρώσει τα πύρινα μέτωπα.

Ο Πρωθυπουργός λοιπόν της Ισπανίας ανακοίνωσε ότι το Υπουργικό Συμβούλιο λέει, θα κηρύξει τις πληγήσεις περιοχές σε ζώνες έκτακτης ανάγκης, ανοίγοντας το δρόμο για τη χορήγηση κρατικής οικονομικής βοήθειας. Στη Γαλλία ο Υπουργός Οικονομικών γνωστοποίησε ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες θα καλύψουν, λέει, τα έξοδα προσωρινής μετεγκατάστασης για περισσότερους από 200.000 κατοίκους που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ακόμη και αν οι κατοικίες τους δεν έχουν υποστεί ζημιές λόγω της φωτιάς. Και ο Γάλλος Πρόεδρος, κατά την επίσκεψή του στις πυρόπληκτες περιοχές της νοτιοδυτικής χώρας, διαβεβαίωσε ότι το κράτος, λέει, θα αξιοποιήσει κάθε διαθέσιμο μέσο για να στηρίξει όσους έχασαν τις περιουσίες τους, αλλά και τις επιχειρήσεις, κυρίως του τουρισμού, που πλήττονται εν μέσω της κορύφωσης της θερινής περιόδου.

Στο χείλη μου ανέβα όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: την καρέκλα.
1: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
0: Φοβάμαι.
1: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
0: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
1: Να φωνάξουμε την Μαγκρίτια Απολυμαντική.
2: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
3: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάρεα, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
2: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
3: Μαγκρίτια Απολυμαντική.
2: Τηλέφωνο 2810-344-988.
1: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
4: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
5: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
6: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
6: Βεβαίως. Σπάλα χοιρινή με οστό, μόνο 3,49.
8: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
9: Υδρόγειος 106,9.

Να είμαστε κι εμείς εδώ. Θανάσης Γκαραβέλας είναι στο μικρόφωνο, την επιλογή των τραγουδιών και την παρέα σας γενικότερα. Θα κάνουμε παρεούλα για τις δύο επόμενες ώρες. Είμαστε στην τελική μας ευθεία, τελευταία εβδομάδα του Ιούλη. Έτσι περνάει ο καιρός πάρα πολύ γρήγορα. Θα μπει και ο Αύγουστος. Πάμε για τραγούδι και θα επιστρέψουμε πολύ γρήγορα να σας πω τρόπους επικοινωνίας.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

χρόνια στο τραγούδι και τα γιορτάζουμε μαζί. Όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ.

Εδώ είμαι λοιπόν και σας λέω ότι για να επικοινωνήσετε μαζί μου θα το κάνετε μέσα από τα social media Θανάσης Γκαραβέλλας με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στο Instagram είτε στο Facebook, και εκεί μπορείτε να μου στείλετε το δικό σας μήνυμα.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

πίσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Είναι 11:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια.
3: Με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σάρωσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
5: Σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
6: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
7: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
6: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
7: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
6: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
7: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
6: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
7: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
6: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810 284495
7: και 2810 341019.
6: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.

Και λίγο πριν κλείσουμε να σας πω την πρώτη μας είδηση και για έναν πίνακα του 18ου αιώνα που φέρεται να υπέστη ζημιές στην πινακοθήκη στη Φλωρεντία όταν επισκέπτης του μουσείου σκόνταψε και έπεσε προς τα πίσω ενώ επιχειρούσε να βγάλει μία selfie. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του μουσείου, ο ταρίστας προσπάθησε να φτιάξει μπροστά από το πορτέτρο του Φερδινάνδου των Μεδίκων, μεγάλου πρίγκιπα τη Τοσκάνης, έργο του ζωγράφου Ντομένικου Γκαμπάνη. Και φαίνεται να λοιπόν να σκόνταψε αυτός ο άνθρωπος και να έπεσε πάνω. Το μουσείο διαβεβαίωσε πως η ζημιά μπορεί να αποκατασταθεί σύντομα, ωστόσο ο διευθυντής του Ιδρύματος προειδοποίησε πως ενδέχεται να επιβληθούν αυστηρότεροι κανόνες συμπεριφοράς για τους επισκέπτες στο μέλλον. Τι να σας πω, ίσως έπρεπε να υπάρχει εκεί κάτι γύρω. Τι να σας πω, περίεργο όμως, έτσι. Τι παραπάτησε, δεν υπάρχει γύρω γύρω κάτι ένα προστατευτικό να μην μπορεί κάποιος να πέσει επάνω? Υπάρχουν και σχετικές φωτογραφίες, έτσι έχει σκιστεί σε ένα σημείο ο πίνακας κανονικότατα, μπορώ να πω.

Λοιπόν, θα πάμε στην επόμενη είδηση, η οποία μας έρχεται από την Τινησία και σε φυλάκιση, λέει, 6 μηνών σε κρατούμενο επιβλήθηκε, επειδή, λέει, αρνήθηκε να παρακολουθήσει τον πρόεδρο της χώρας στην τηλεόραση. Ένα συγκρατούμενος του τον κατήγγειλε με αποτέλεσμα να του αξιωθεί, να του ασκηθεί δίωξη και να καταδικαστεί σε φυλάκιση 6 μηνών, παρακαλώ. Αρνήθηκε, λοιπόν, να παρακολουθήσει τον πρόεδρο της χώρας, έτσι, είναι φοβερό. Κατήγγειλα, λέει, ο δικηγόρος του και μια μη κυβερνητική οργάνωση. Ενώ βρισκόταν στο κέλι του την ώρα που ξεκινούσαν οι ειδήσεις στην τηλεόραση, ο κρατούμενος εξέφρασε την άρνησή του να δει τις δραστηριότητες του Προέδρου. Αυτά γίνονται, λοιπόν, στην Τινησία.

Κάπως έτσι ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα. Θα πάμε για τα απαραίτητα διαφημιστικά που ακολουθούν και θα επιστρέψω για τη δεύτερη μας. Πάντα ο Θανάσης Γκαραβέλας είναι πίσω από το μικρόφωνο. Εσείς εδώ συντονισμένοι πάντα στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Τα λέμε σε λίγο.

0: ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη αποκλειστικά στη Wolt έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
1: Ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 €.
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Υδρόγειος 106,9.

0: Εδώ είμαστε κι εμείς και ο μήνας έχει 28. Γεια σου Μερούλα, τι κάνεις Μερούλα, πώς είσαι?
1: Δευτέρα κάτι έχω, την Τρίτη δεν αντέχω, Τετάρτη πως βαριέμαι, την Πέμπτη δεν κρατιέμαι, Παράσκευη πρωί.

Και να σας πω ότι σήμερα γιορτάζουν ο Ακάκιος, Ακακία, Χρυσοβαλάντης, Χρυσοβαλαντία. Δεν έχω ξανένα τέτοια όνομα. Χρυσοβαλάντη έχω ακούσει, Χρυσοβαλαντία, καμία. Διεθνής ημέρα του διαχειριστή συστημάτων. Ημέρα υπερακοντισμού της γης, παγκόσμια ημέρα κατά της υπατήτηδας. Στα γεγονότα 1821 οι συμβιώτες πολιορκούμενοι από τον Μερβριόνι εγκαταλείπουν οριστικό στο Σούλι. Το 1822 η καταστροφή της στρατιάς του Δράμαρη ολοκληρώνεται στο Αγιονόρι Αργολίδας από τους άνδρες του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, του Δημήτρου Υψηλάντη, του Παπαφλέσσα και του Νικηταρά.

και σε λιγότερο λέει θα δείξει και μισή. Αυτό σημαίνει ότι φτάσαμε στην πρώτη μας διακοπή για τα απαραίτητα διαφημιστικά και επιστροφή ξανά. Ο Θάνος και η Μέρη και ο Θάνος. Και αν θέλετε να μας στείλετε το δικό σας μήνυμα, θα μας αναζητήσετε στη σελίδα μας στο Facebook Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό. Προς το παρόν διακοπή.

0: Είναι 12:30. Η φύση δίνει την ιδέα. Η περιοχή το έναυσμα. Οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους σε αυτό. Για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Maragakis Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Maragakis Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-72-1260 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery. Έχει μια θέση στην καρδιά σας.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σάρωσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
3: Μία κουζίνα, ελληνική. Ένας τόπος, θάλασσα. Εστιατόριο Ακρογιάλι. Ο γευστικός μας τόπος. Ακρογιάλι. Ολόφρεσκο ψάρι, ζωντανή αστακή και μεζέδες. Στην πιο νόστιμη εκδοχή της ελληνικής γαστρονομίας, στο λιμάνι, πάνω στη θάλασσα. Απολαύστε το μπάνιο σας στην παραλία και στιγμές χαλάρωσης στις ξαπλώστρες του Ακρογιάλι και συνδυάστε την απόδρασή σας με διαμονή σε ένα από τα υπέροχα δωμάτια του. Ακρογιάλι, στο Μπαλί Ρεθύμνου, με άνετο ιδιωτικό πάρκινγκ. Κρατήσεις στο 6945-1967-27. Υπεύθυνος καταστήματος Λυρώνης Γιώργος. Εστιατόριο Ακρογιάλι, ο γευστικός μας τόπος.

0: στο δεύτερο μας ημίρο.
1: Μύρο. Θέλω μια τσάντα. Ένα φουστάνι. Μύρο.
0: Μύρο θες.
1: Ναι, μύρο.
0: Να σου πω σφίνα γρήγορα να προλάβω να σου πάρω την ατάκα και τα έκανα μαντάρα.

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ.

0: Είπανε τελείωσε ο αγώνας, πηγαίνετε στο μπουφέ. Και έτρεξες για το μπουφέ. Εντάξει, κατάλαβα.
1: Α, αμέσα μαζί με μένα τρέξανε και άλλοι άνθρωποι, που ήταν διάφοροι αθλητές.
0: Και σε προλάβανε.
1: Τα κατάφερα μια χαρά, να ξέρεις.
0: Είναι για το μπουφέ.
1: Αλλά μου έκανε εντύπωση, γιατί πήρανε μέρος αθλητές με ρόλερς. Εγώ δεν είχα ξαναδεί. Και μου είπαν ότι είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό.
0: Αλήθεια, δεν το ξέρω.
1: Βεβαίως.
0: Στην Αμερική είναι πολύ δεδομένα αυτά. Δεν ξέρω, στην Ελλάδα σπανίως βλέπεις ρόλερς και τέτοια. Μου φαίνονται λίγο αμερικανιά.
1: Θα σου πω τώρα, η νέα γενιά. Δηλαδή τα πιτσιρίκια του δημοτικού τώρα είναι συνέχεια με ρόλες.
0: Πράγματι, έχεις δίκιο. Ναι, τα πιτσιρίκια έχουν μια μεγαλύτερη γευτή προς τα ρόλες. Εγώ τα έβλεπα λίγο, μου κάνει λίγο σαν να είμαι στην Καλιφόρνια, στην παραλία.
1: Εντάξει, γιατί εδώ δεν είμαστε Καλιφόρνια. Κατέβα σε το παραλιακό μέτωπο το δικό μας.
0: Για κατέβα.
1: Τι έχει καλύτερα πράγματα η Καλιφόρνια.
0: Πράγματα εκεί.
1: Και εμείς έχουμε φοίνικες.
0: Έχουμε.

0: Την προηγούμενη εβδομάδα που μιλάγαμε για την NASA και σου είπα ότι δεν έχουν έρθει μόνο τα ζόμπι αυτή τη στιγμή στον κόσμο μας και μου λες θα έρθουν, θυμήθηκα ότι όταν είχε έρθει ο κύριος COVID, που καθόμουν και έβλεπα πολύ Netflix και όλο αυτό το πράγμα, πέτυχα μία ταινία, η μετα-COVID εποχή, η οποία έδειχνε ότι είχε φύγει ο COVID, είχαν απελευθερωθεί όλος ο κόσμος, είχε πετάξει μάσκες, όλα πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, και ξαφνικά κατέβηκαν τα ζόμπι.
1: Α, πολύ ωραία. Ήταν η επόμενη, ναι.
0: Χάλια ήταν.
1: Καταπληκτική ταινία. Ψυχοπλακώθηκες για πόσο καιρό?
0: Πολύ, γιατί λέω θα γίνει.
1: Είναι δυνατόν να είσαι κλεισμένη μέσα στο σπίτι και να πά να δεις αυτή την ταινία? Είναι η ταινία που δεν πρέπει να δεις. Δηλαδή αυτή πρέπει να τη βάλεις, να την μπλοκάρεις εσύ από μόνη σου.

0: ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
1: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
2: Κατέβα από την καρέκλα.
3: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
2: Φοβάμαι.
3: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
2: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
3: Να φωνάξουμε την Μαγκρίτια Απολυμαντική.
4: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
5: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
4: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
5: Μαγκρίτια Απολυμαντική.
4: Τηλέφωνο 2810 344 988.
3: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
6: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
7: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
7: Βεβαίως. Σπάλα χοιρινή με οστό. Μόνο 3,49.
9: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
10: Υδρόγειος 106,9.

0: πω ένα βιωματικό συμβάν.
1: Βεβαίως.
0: Έρχεται η πεθερά μου προχθές να κρατήσει την κόρη μου.
1: Ναι.
0: Και γυρνάω πίσω και ήταν ξετρελαμένη.
1: Ναι.
0: Μου λέει, έβαλα, μου λέει, μου βάλανε και άκουσα, λέει, τον τάδε τραγουδιστή.
1: Μάλιστα.
0: Και ήταν η κόρη μου, άλλη μία φίλη της.
1: Ωραία.
0: Που της απαγορεύει, λέει, η μαμά της φίλης.
1: Να ακούει αυτήν τον τραγουδιστή. Ναι.
0: Εγώ δεν ήξερα καν ότι υπάρχει αυτός ο τραγουδιστής.
1: Καλά, αυτό δεν είναι.
0: Η κόρη
1: αυτό...
0: μου, δηλαδή, μπροστά μου δεν άκουγε τίποτα τέτοιο. Θέλω να σου πω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και της λέω, ποιος είναι αυτός, πεθερούλα.
1: Ναι.
0: Μου λέει, ο τάδε.
1: Ναι.
0: Και βάζω και τον ακούω. Και μου πέσαν τα μαλλιά.
1: Σου πέσαν όλα τα μαλλιά, ε.
0: Όλα. Και την πεθερά μου να γελάει.
1: Ναι. Τι περίμενες δηλαδή εσύ ότι θα τον ήξερες.
0: Μα να ακούνε τέτοια πράγματα.
1: Ακούνε κάποια πράγματα που δεν, ούτε καν μπορείς να το φανταστείς.
0: Τέτοια πράγματα.
1: Αμέ.
0: Και να σου πω και κάτι. Mm-hmm. Και εμένα μου αρέσει το σουβλάκι.
1: Ναι.
0: Δεν βγαίνω να το τραγουδήσω.
1: Τι σχέση έχει το σουβλάκι, Μέρη, που τρως.
0: Είναι...
1: Τι σχέση έχει το σουβλάκι με το τι ακούει το παιδί. Δεν...
0: Μέσα σε αυτά τα τραγούδια λέγανε και για σουβλάκι.
1: Άρα, γιατί να μην μας αρέσει. Θα πρέπει. Άρα, γιατί θα πρέπει.
0: Γιατί
1: λοιπόν,
0: έχει κρυφά μηνύματα, θεωρώ.
1: Ναι, φάτε πολλά σουβλάκια και θα παχύνετε, δηλαδή.
0: Όχι ακριβώς. Πάλι
1: όχι ακριβώς. Καλά, εντάξει.

0: Θέλω να πάω στην Αθήνα.
1: Α, και θα βολτάρεις. Θα γυρίσεις εκεί. Θα βολτάρεις, λέω. Θα πας στην Αθήνα, θα πας στο κέντρο, θα
0: είμαι
1: πας στο
0: ήδη
1: μοναστηράκι.
0: Στην Αθήνα.
1: Πού θα πας?
0: Θα πάω. Να πω.
1: Όχι,
0: θα πω.
1: Όχι.
0: Όχι, δεν θα πω, γιατί θα θεωρηθεί διαφήμιση.
1: Α, θα πας.
0: Θα πάω σε ένα μαγαζί των Βορείων Προαστίων.
1: Ω, μάλιστα, θα βολτάρεις δηλαδή κανονικά.
0: Θα βολτάρω, βέβαια. Με έχουν καλεσμένοι.
1: Έτσι, καλεσμένοι. Πω, θα βάλεις τα καλά σου, ε.
0: Ε, θα πάω κι εγώ Βόρειο Προαστίτησα.
1: Έτσι, τραγουδάκι.
0: Να μου βάλεις τον Gucci φόρεμα.
1: Καλά. Να σου πω, με τον Gucci φόρεμα τώρα προδίδεις, έτσι.
0: Και τι?
1: Ποιας κλάσεως είσαι?
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Θα σε πάω ανάσα.
1: Με μια ανάσα.
0: Με μια. Α, ωραίο αυτό.
1: Γίνεται και στίχος αυτό.
0: Για να το κάνουμε και μετά
1: θα το κάνουμε τραγούδι μετά. Διάβασε την είδηση τώρα. Έλα,
0: θα σε
1: το.
0: Πάω ανάσα με μια ανάσα.
1: Ναι.
0: Για να δεις.
1: Τη Σάσα. Έλα.
0: Πάμε. Ρε, γράφεις τραγούδια.
1: Ναι, είδες. Για πάμε στην είδηση.
0: Λοιπόν, χτύπησε αστεροειδή. Για να εκτρέψει από την πορεία του.
1: Ναι.
0: Η πρόσκουση επιβεβαιώθηκε με διαστημόπλοιο της NASA που έπεσε εσκεμμένα πάνω σε αστροειδή με σκοπό να μεταβληθεί η πορεία του με τη δύναμη της κινητικής ενέργειας κατά τη διάρκεια αποστελής άνευ προηγουμένου με σκοπό η ανθρωπότητα να μάθει πως θα προστατευτεί από δυνητική μελλοντική υπαρξιακή απειλή γι' αυτό.
1: Mm-hmm.
0: Το σκάφος λίγο μικρότερο από αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε αστεροειδή με ταχύτητα η οποία ξεπερνούσε τα 20.000 χιλιόμετρα την ώρα. Ομάδες της NASA που βρίσκονται στο κέντρο ελέγχου αποστολής του Μέριλανδ ξέσπασαν στις ζητοκραυγές τη στιγμή πρόσκρουσης.
1: Ιουπι.
0: Πάντως να σου πω κάτι, είναι ναι. Φοβερό πράγμα αυτό να ζεις τέτοια στιγμή. Εγώ δεν το έκανα.
1: Ναι, τι εννοείς με.
0: Δεν θα ασχολιόμουν ποτέ με τους πλανήτες, θα πήγαινα ποτέ αστροναύτης.
1: Άμα δεν υπήρχαν όμως αυτοί οι άνθρωποι, είναι αυτό θα μας. Ήρθε καμιά κοτρώνα στο κεφάλι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά θέλω να σου πω ότι είναι πολύ αξιοθαύμαστο αυτή τη δουλειά που κάνουν.
1: Ναι, βέβαια. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους μόνο σε αυτό το πράγμα.
0: Πάντως,
1: και δεν είναι ένα σχέδιο, είναι πάρα πολύ να ξέρεις.
0: Με τι. Τη ζωή που ζούμε, μόνο τα ζόμπι δεν έχουν έρθει ακόμα.
1: Θα έρθουν και αυτά.

κλείσα καρδιά μου. Άλλη αγάπη σε έχει κλέψει πάλι. Βαρέθηκε στα ίδια, πάντα γύρευες καινούρια σάλι.

0: Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
1: Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
2: Υδρόγειος 106,9.
3: Υπάρχει.

0: θέλω ψίχουλα, να σου πω. Τι λέγαμε πριν, τίποτα. Για την NASA λέγαμε.
1: Για την NASA λέγαμε, ψίχουλα και εκεί.
0: Ψίχουλα και εκεί.
1: Ψίχουλα.
0: Ψυχούλα, ψυχούλια.
1: Ψυχούλια, ναι. Ναι, με τώρα οι άλλοι άνθρωποι δίνουν τη ζωή τους για να μην μας έρθει καμιά κοτρώνα στο κεφάλι.
0: Τώρα εγώ όμως δεν θυμάμαι τι θέλω να πω.
1: Δεν πειράζει, να σου βάλω ένα τραγουδάκι.
0: Δεν βάλε μου, τώρα που μου τα έχει κάνει σήμερα.
1: Στο τελευταίο ημίωρο είσαι σαν φευγάτη.
0: Είμαι φευγάτη ήδη.

0: Λοιπόν,
1: λόγο σε σένα.
0: Διαβάζω, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό ο ηθοποιός. Τον αγαπώ. Για τον Bradley Cooper. Πόσο μου αρέσει. Δεν μπορείς να φανταστείς.
1: Πόσο αρέσει στις ταινίες ή ο τρόπος που ζει και αυτά που κάνει έξω.
0: Όχι, στις ταινίες μου αρέσει και σαν άντρας μου αρέσει, να μην πω ψέματα. Λοιπόν, αλλά θα πρωταγωνιστήσει στη νέα ταινία του Spielberg. Ο Bradley Cooper θα υποδηθεί τον Frank Bullitt στο διάσημο αστυνομικό του Σαν Φρανσίσκο. Τι έχω πάθει με την Αμερική,
1: δεν ξέρω.
0: Φρανσίσκο, στον οποίο είχε ενσαρκώσει και ο Steve McQueen την ταινία του 1968. Πρόκειται να υποδηθεί λοιπόν αυτόν τον διάσημο αστυνομικό. Ο George Singer υπογράφει το σενάριο της νέας ταινίας, το οποίο βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη υπό τη Warner Bros. Μ' αρέσει πάρα πολύ, ρε παιδί μου. Είναι αυτό το ανάλατο που έχει, το οποίο παράλληλα βγαίνει και δυναμικό στην ερμηνεία του, εννοώ.
1: Ναι.

0: Έλα, Θάνο μου, έλα.
1: Άτε,
0: και δεν είπα ούτε μία μέρα, ούτε μια τάπα. Ναι, με αποσυντώνησες με την.
1: Τα χάσες όλα. Τα αυγά και τα πασχάλια έχασες. Λοιπόν, τελείωσε η Τρίτη 28 του Τουνού.
0: Καλά, να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Εγώ νόμιζα ότι είναι Παρασκευή σήμερα.
2: Καλά. Τρία πουλάκια κάθονται, Μερούλα. Που νόμιζες ότι είναι Παρασκευή.
0: Έχω πέσει λοιπόν, στην αποχάβνωση.
2: Έχεις πέσει κάτω. Τα νάσκελα έχεις πέσει.
0: Τα λέμε αύριο Τεταρτούλα.
2: Τετάρτη 29 αύριο, έτσι. Mm-hmm, μην ξεχνιόμαστε.
0: Mm-hmm. Τουτουνού.

τοίχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμος κυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω.

0: Η φύση δίνει την ιδέα. Η περιοχή το έναυσμα. Οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους εαυτό. Για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Μαραγκάκης Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Μαραγκάκης Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-721260 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery. Έχει μια θέση στην καρδιά σας.
1: Άριστη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
2: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
3: Υδρόγειος 106,9.

Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλη μια ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης και μαζί για δύο ολόκληρες ώρες έχουμε την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης, τα πιο εύστοχα σχόλια φυσικά, γιατί αν δεν ευλογήσεις τα γένια σου, και όλα αυτά στην αγαπημένη σας συχνότητα και στον λατρεμένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Μείνετε εδώ, έχουμε δύο ολόκληρες ώρες μπροστά μας.

0: πάλι.
1: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε, γι, γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

0: Είναι 2:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.

0: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
1: Βοήθεια, βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
2: Τι έγινε, κυρία μου?
1: Ληστεία, μου έκλεψαν την τσάντα.
2: Τι είχατε μέσα?
1: Τα πάντα, το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου.
2: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε.
1: Και το κυριότερο, μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα.
2: Θρακόψωμα από τη Θράκα? Αυτό είναι σοβαρό.
1: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά. Είναι τα αγαπημένα μας. Τώρα, ποιος τους ακούει?
2: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
1: Τι έχει μέσα?
2: Τα δικά μας τρακόψωμα από τη Θράκα.
3: Μία κουζίνα, ελληνική. Ένας τόπος, θάλασσα. Εστιατόριο Ακρογιάλι. Ο γευστικός μας τόπος. Ακρογιάλι, ολόφρεσκο ψάρι, ζωντανή αστακή και μεζέδες. Στην πιο νόστιμη εκδοχή της ελληνικής γαστρονομίας, στο λιμάνι, πάνω στη θάλασσα. Απολαύστε το μπάνιο σας στην παραλία και στιγμές χαλάρωσης στις ξαπλώστρες του Ακρογιάλι και συνδυάστε την απόδρασή σας με διαμονή σε ένα από τα υπέροχα δωμάτια του. Ακρογιάλι, στο Μπαλί Ρεθύμνου, με άνετο ιδιωτικό πάρκινγκ. Κρατήσεις στο 6945-1967-27. Υπεύθυνος καταστήματος Λιρώνης Γιώργος. Εστιατόριο Ακρογιάλι. Ο γευστικός μας τόπος.

0: ακόμα.
1: Και έρχεται μία έρευνα η οποία αποκαλύπτει πως αυτή η τροφή, η οποία θα σας πω σε λίγο, αλλάζει την κατανομή του λίπους στο σώμα και προστατεύει και την υγεία. Βέβαια, βέβαια. Και μάλιστα συμβάλλει στη μείωση του επικίνδυνου κοιλιακού λίπους, ειδικά στις γυναίκες. Έρευνα πάλι από το Πανεπιστήμιο του Ιλινόης, δημοσιεύτηκε στο Journal of Nutrition. Συμμετείχαν σε αυτήν την έρευνα 105 υπέρβαροι ή παχύσαρκοι ενήλικες, οι οποίοι για 12 εβδομάδες κατανάλωναν καθημερινά σαν κύριο γεύμα αυτό το συστατικό που θα σας πω σε λίγο. Η βασική διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες ήταν ότι η μία ενσωμάτωνε στο καθημερινό της μενού ένα φρέσκο τι? Αβοκάντο, παιδιά. Ναι, τώρα θα βγει, έλα μωρέ που μου μάθατε και το αβοκάντο. Όχι, αν σας αρέσει η γεύση του ή αν δεν σας χαλάει η γεύση του, να τη μιξάρετε σε κάτι ομελέτες, σε κάτι σαλάτες, σε κάτι αυτό, χρησιμοποιήστε την. Καίει λίπος. Τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά για τις γυναίκες που καταναλώνουν καθημερινά αβοκάντο. Παρουσίασαν σημαντική μείωση του σπλαχνικού λίπους, αλλά και βελτίωση της αναλογίας του σπλαχνικού προς το υποδόριο λίπος. Γι' αυτό λοιπόν, πριν ξεκινήσετε τα γυμναστήρια, βγάλετε τα καλοκαιρινά. Βέβαια, αυτό που μας κάνει από πέρσι με φέτος, αν βγάλουμε τα καλοκαιρινά, είναι μόνο το αντιλιακό. Σε τίποτα άλλο δεν μπαίνουμε. Να τα λέμε και αυτά. Οπότε, αβοκάντο και μόνο αβοκάντο. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ.

Έρχεται τώρα η εκπομπή όπως κάνει κάθε φορά να ανατρέψει η ραδιοθεραπεία το τέλος ενός μύθου. Σε ποια ηλικία κορυφώνεται η ιατρική λίμπιντο? Τώρα η είδηση είναι και για τα αγόρια της εκπομπής, αλλά κυρίως για τα κορίτσια. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, νέα επιστημονικά δεδομένα ανατρέπουν τα δεδομένα, αποκαλύπτοντας μια εικόνα πολύ πιο σύνθετη και ενδιαφέρουσα. Η ανδρική λίμπιντο δεν είναι μια φθήνουσα πορεία που ξεκινά μετά τα 20, αλλά μια δυναμική διεργασία που συχνά οριμάζει και ενισχύεται με την πάροδο του χρόνου. Έρευνα από το Πανεπιστήμιο του Τάρτου στην Εστονία πραγματοποίησε μία από τις μεγαλύτερες μελέτες αναλύοντας στοιχεία, προσέξτε, από 67.000 ενήλικες ηλικίας 20 έως 84 ετών. Τα ευρήματα προκάλεσαν έκπληξη καθώς έδειξαν ότι η σεξουαλική επιθυμία των ανδρών όχι μόνο δεν υποχωρεί προώρα, αλλά περιμένει και παραμένει σε υψηλά επίπεδα για δεκαετίες, παρουσιάζοντας την κορύφωση της λίγο μετά την ηλικία των 40 ετών. Προσέχετε λοιπόν τους άντρες σας, προσέξτε τους ανθρώπους που σας πλησιάζουν. Δεν είναι παροπλισμένοι, είναι ενεργά σεξουαλικά όντα και να έχετε το νου σας, και μάλιστα στην καλύτερη τους περίοδο, από ό,τι λέει και αυτή η έρευνα από την Εστονία.

Αυτά και με αυτά θα είσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, Ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

0: πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Σπάλα χοιρινή με οστό, μόνο 3,49.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Υδρόγειος 106,9.

Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική, αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.

παλαιότερα, δεν ξέρω για σας, όταν έκανα surfing στο ίντερνετ, μπαίναμε έτσι λίγο να δούμε τι γίνεται. Έβλεπα, μου έρχονταν κάποια θέματα, ξέρω εγώ, τριήμερο στον Άφπλιο, ένας μαγικός προορισμός, τα λουτρά πόζα στη Βόρεια Ελλάδα και πώς να περάσετε υπέροχα, να πάτε ένα ταξίδι 5 μέρες στο Ντουμπάι. Τώρα, στο πρώτο, έτσι, στην πρώτη αναζήτηση που κάνω, έρχεται έμφραγμα, τα σημάδια μπορεί να εμφανιστούν πολύ πριν το επίγον, τα πρώτα καμπανάκια που στέλνει η καρδιά. Αυτό λέτε να σημαίνει κάτι? Πρέπει να με προβληματίσει μήπως.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει,

0: Και κάθε σοβαρή εκπομπή που σέβεται τον εαυτό της, όπως έτσι και εμείς, δεν μπορούμε να μην έχουμε ένα θέμα σε σχέση με τον ζωδιακό κύκλο. Και αυτό που βρήκα, διάλεξα και έτσι έπεσε στην αντίληψή μου και με εντυπωσίασε και το ήθελα, ήταν να δούμε ποιο είναι το πιο στραβό ξυλό ζώδιο. Ποιο είναι ο πιο στραβό, ποιο είναι ο πιο ανισόρροπο, το παιδί μου. Ποιο είναι ο πιο αυτό που δεν αλλάζει με τίποτα, που κρατάει κακία, λέει, μέχρι το 2099. Πω. Έχει τέτοιο ζώδιο. Είναι ο Σκορπιό, λέει. Αυτή τώρα που γράφουν τα ζώδια, είχε ένα γκόμενο ή μια γκόμενα Σκορπιό με την οποία χωρίσανε και επειδή θέλουν τώρα να τον τυμπούνε, γράφουν ένα τέτοιο, φαντάζομαι. Ας είμαστε, λέει, ειλικρινείς, όλοι έχουμε ένα φίλο που πάντα έχει δίκιο, δεν σηκώνει μήκος στο σπαθί του και αν το πατήσει στον κάλο, σε διαγράφει από τη ζωή του. Είναι λοιπόν αυτό το ζώδιο, είναι Σκορπιός. Αυτό είναι πολύ πεισματάρης. Είναι, κρατάει μούτρα για πάντα, μπορεί να σου χαμογελάει και να πίνει καφέ μαζί σου, αλλά μέσα του έχει μια λίστα με όσα έχει κάνει. Φοβερά πράγματα, ε. Ο Σκορπιός. Οκ, θα το έχουμε στο μυαλό μας.
1: Ψάχνω τρόπο από εσένα, τώρα να απομακρυνθώ. Να σε βγάλω από το μυαλό μου, μέρα νύχτα προσπαθώ.

τοίχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν να μοσκυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω

0: ειδοποίηση.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
0: Κάποτε λέγαμε πάμε στη Θράκα, στα λιοντάρια και ξέραμε ότι θα απολαύσουμε εκλεκτό και παραδοσιακό γύρο. Τώρα λέμε πάμε στη Θράκα, στην πλατεία Ελευθερίας για να απολαύσουμε τα ίδια και ακόμη περισσότερα. Ιδιαίτερα και παραδοσιακά πιάτα όπως το φημισμένο θρακόψωμο σε πολλές και υπέροχες γεύσεις. Η Θράκα της πλατείας με κάτι από τα παλιά στην πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Σταθερή αξία στη ζωή μας όπως παλιά.
3: Σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
0: Υδρόγειος 106,9.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε-γιώτα γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό Μακρύ.

καφέ το κατακράθηκε και με μένα τα βάζω που ποτέ μου δεν αλλάζω και εξοδεύω τη ζωή μου για να ξανά

0: Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
1: Η φύση δίνει την ιδέα. Η περιοχή το έναυσμα. Οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους εαυτό. Για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Μαραγκάκης Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Μαραγκάκης Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-7212-60 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery. Έχει μια θέση στην καρδιά σας.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
3: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
1: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
3: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
1: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
3: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
1: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
3: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
1: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-2844-95
3: και 2810-3410-19.
1: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
4: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
5: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
4: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
5: Μονοποικιλιακών.
4: Specialty.
5: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
4: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
5: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
4: Αρωματικά βότανα και τσάι.
5: Κρύα ροφήματα.
4: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
5: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
4: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
5: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
4: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
5: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
4: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
5: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
4: Espresso.gr.
5: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
4: Τηλέφωνο 2810-315-990.
5: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
4: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
1: Υδρόγειος 106,9.
6: Και τώρα, like στη μουσική,
7: like στη μουσική,
6: like στη μουσική,
7: like στη μουσική.
6: Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

παιδάκια μου, τι κάνετε? Τρίτη και είμαστε εδώ, λοιπόν. Τι βλέπουμε εδώ, παιδιά? Πολλά τα νέα και σήμερα. Οι περισσότεροι τα έχουν βάλει με την τεχνητή νοημοσύνη και ειδικά στη μουσική βιομηχανία. Παιδιά, η αλήθεια είναι ότι πήγα σε ένα εστιατόριο και άκουγα όλα τα τραγούδια, τα κλασικά τα τραγούδια, αυτά που παίζουμε εδώ πέρα, τα άκουγα με τεχνητή νοημοσύνη. Τι βλακεία είναι αυτό το πράγμα, πραγματικά.

ποιο λόγο το κάνουν αυτό, παιδιά, δεν έχουμε καταλάβει ακόμα. Δηλαδή, να τραγουδήσω εγώ, ας πούμε, το Άγγελέ μου που είχα τραγουδήσει, παιδιά, να το ακούσουμε με άλλη φωνή, έτσι, από AI. Δεν είναι μια βλακεία αυτό? Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο το κάνουμε.

Live στη μουσική.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
3: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
4: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
5: Μία κουζίνα. Ελληνική. Ένας τόπος. Θάλασσα. Εστιατόριο Ακρογιάλι. Ο γευστικός μας τόπος. Ακρογιάλι, ολόφρεσκο ψάρι, ζωντανή αστακή και μεζέδες. Στην πιο νόστιμη εκδοχή της ελληνικής γαστρονομίας, στο λιμάνι, πάνω στη θάλασσα. Απολαύστε το μπάνιο σας στην παραλία και στιγμές χαλάρωσης στις ξαπλώστρες του Ακρογιάλι και συνδυάστε την απόδρασή σας με διαμονή σε ένα από τα υπέροχα δωμάτια του. Ακρογιάλι, στο Μπαλί Ρεθύμνου, με άνετο ιδιωτικό πάρκινγκ. Κρατήσεις στο 6945-1967-27. Υπεύθυνος καταστήματος Λιρώνης Γιώργος. Εστιατόριο Ακρογιάλι. Ο γευστικός μας τόπος.
2: Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εφήτα Σαριγιάννη.

Σας έχουμε νέα από το Facebook. Το Facebook σκέφτεται να γίνει πιο TikTok για να κρατήσει τους χρήστες του. Άντε να δούμε τι αλλαγές πάλι, παιδιά, θα δούμε.

0: Αρέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο.
1: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά.
0: Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
2: Από την καρέκλα.
3: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
2: Φοβάμαι.
3: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
2: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
3: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
4: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
5: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάρεα, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
4: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
5: Παγκρίτια Απολυμαντική.
4: Τηλέφωνο 2810-344-988.
3: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
6: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
7: Τα πάντα για το φως, πανταλώς. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλώς. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
8: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
8: Βεβαίως. Σπάλα χοιρινή με οστό, μόνο 3,49.
10: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
11: Υδρόγειος 106,9.
12: Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εφήτα Σαριγιάννη.

Αγαπημένα ζώδια και ατάκες, δεν ταιριάζω με όλους, αλλά ούτε και χρειάζεται, ούτε και με νοιάζει, λένε καρκίνος, παρθένος, σκορπιός, εγώ καιρός και υδροχός.

Κετάκες, λοιπόν, ο αληθινός άντρας δεν αγαπάει πολλές. Αγαπάει μία με πολλούς τρόπους. Λένε Ταύρος, Καρκίνος, Λέων, Σκορπιός και εγώ καιρός.

0: Είναι 5:30.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
0: Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
3: Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

αγαπημένο τραγούδι του χθες. Παιδιά, το έχουμε αγαπήσει. Έτσι, και παλιά έκανε μεγάλη επιτυχία, αλλά και σήμερα γίνεται χαμός στο TikTok. Παντού, παντού, παντού, παιδιά στα social, παντού. Το έχω ερωτευτεί αυτό το τραγούδι. Θάνος Πετρέλης, θυμίζεις κάτι από Ελλάδα. Ή αλλιώς εσύ.

αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές σου

τελειώσαμε και σήμερα, αγαπημένοι μου φίλοι. Με αυτά και με αυτά. Είπαμε πολλά σήμερα, τα υπόλοιπα αύριο πάλι. Σας περιμένω την ίδια ώρα. Μην λείψει κανείς, βάζω απουσίες. Αύριο. Γεια σας.

Σπουτίχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν να μοσκυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω και προσπαθώ.

0: Γιώτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο.
1: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά.
0: Γιατί και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
2: Η φύση δίνει την ιδέα, η περιοχή το έναυσμα, οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους σε αυτό, για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Maragakis Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Maragakis Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-7212-60 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery. Έχει μία θέση στην καρδιά σας.
3: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
4: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
5: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
6: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
7: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
6: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
7: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
6: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
7: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
6: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
7: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
6: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-2844-95.
7: Και 2810-3410-19.
6: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
8: Υδρόγειος 106,9.
9: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.

Μα φυσικά όταν ακούτε ήχους από αεροπλάνα, εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό είστε. Σημαίνει ότι το Flight Mode είναι εδώ και έχουμε ξεκινήσει. Λίνα Πατρινού στο μικρόφωνο για τις επιλογές. Καλώς ήρθατε σε αυτή την παρέα. Τρίτη σήμερα, 28 ισίως του Ιούλη. Φτάνει στο τέλος του πιο ζεστός μήνας του χρόνου, παιδιά. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά εκεί έξω. Με τη γνωστή και καθιερωμένη μουσική πτήση με τις ελληνικές επιτυχίες του σήμερα και λίγες του χθες να είναι εδώ. Λίνα Πατρινού στην παρέα σας και τώρα αφού επιβιβαστήκατε εδώ. Πάμε να αφήσουμε τις μουσικές επιτυχίες να μας οδηγήσουν στον προορισμό μας, συνεχίζοντας με αυτό εδώ το πολύ δυνατό κομμάτι.

Πάρα πολύ σημαντική παρέα σας. Θέλω να μεγαλώσω κι άλλο. Για να γίνει αυτό, μπαίνετε στο Instagram. Ακολουθείτε το προφίλ της εκπομπής Flight Mode Radio Show, αλλά και το δικό μου προσωπικό προφίλ που με βρίσκεται ως Λίνα Πατρίανου. Και περιμένω να μου πείτε τα νέα σας. Πού βρίσκεστε τώρα, αγαπημένο τραγούδι που θέλετε να ακούσετε. Και είμαι εδώ για να διαβάσω τα μηνύματά σας. Σας περιμένω, παιδιά.

αυτή τη στιγμή όπου στέλνουμε τα χαιρετίσματά μας σε εσάς που σιγά σιγά ξεκινάτε να επικοινωνείτε εδώ μαζί μας. Η Χαρούλα είναι στην παρέα μας και γράφει, λέει, ότι είναι καθοδόνια τη δουλειά. Δεν μου γράφεις βέβαια τι θα ήθελες να ακούσεις, οπότε το παίρνω πάνω μου και επιλέγω το επόμενο κομμάτι που θα κλείσει σιγά σιγά το ημίωρο αυτό, το πρώτο μας για σήμερα. Περιμένω τα μηνύματά σας με κομμάτι που θέλετε κι εσείς να ακούσετε και επανέρχομαι μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.

τοίχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμο σκυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Τηλεφωνεί στο δημόσιο για ένα δέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
2: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
3: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
2: Δεν έχουμε λεφτά.
4: Δεν έχουμε αμάξι.
2: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
4: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
1: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος, Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
5: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.πλατάκης.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
6: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
7: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
8: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
7: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια.
8: Με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
7: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
8: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
7: Τηλέφωνο 2810-282450.
8: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
7: Γρήγορα,
8: εύκολα,
7: ανθρώπινα.
9: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
10: Κάποτε λέγαμε πάμε στη Θράκα, στα λιοντάρια και ξέραμε ότι θα απολαύσουμε εκλεκτό και παραδοσιακό γύρο. Τώρα λέμε πάμε στη Θράκα, στην πλατεία Ελευθερίας για να απολαύσουμε τα ίδια και ακόμη περισσότερα. Ιδιαίτερα και παραδοσιακά πιάτα όπως το φημισμένο θρακόψωμο σε πολλές και υπέροχες γεύσεις. Η Θράκα της πλατείας με κάτι από τα παλιά στην πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Σταθερή αξία στη ζωή μας όπως παλιά.
11: Μία κουζίνα, ελληνική. Ένας τόπος, θάλασσα. Εστιατόριο Ακρογιάλι. Ο γευστικός μας τόπος. Ακρογιάλι, ολόφρεσκο ψάρι, ζωντανή αστακή και μεζέδες. Στην πιο νόστιμη εκδοχή της ελληνικής γαστρονομίας, στο λιμάνι, πάνω στη θάλασσα. Απολαύστε το μπάνιο σας στην παραλία και στιγμές χαλάρωσης στις ξαπλώστρες του Ακρογιάλι και συνδυάστε την απόδρασή σας με διαμονή σε ένα από τα υπέροχα δωμάτια του. Ακρογιάλι, στο Μπαλί Ρεθύμνου, με άνετο ιδιωτικό πάρκινγκ. Κρατήσεις στο 6945-1967-27. Υπεύθυνος καταστήματος Λιρώνης Γιώργος. Εστιατόριο Ακρογιάλι. Ο γευστικός μας τόπος.
12: Flight Mode με τη

Φυσικά έχω επιστρέψει. Εδώ είμαι, Ελίνα Πατρινού, στην παρέα σας, αγκαλιά με τις μεγαλύτερες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Καλώς ορίσατε, για όσους ήρθατε μόλις τώρα. Είναι το δεύτερο ημίωρο του Flight Mode, η καθημερινή δύο ώρα εκπομπή που παρέα με εμένα, την Ελίνα Πατρινού, ταξιδεύουμε στις ελληνικές μουσικές επιτυχίες μας. Αφήσα τα κομμάτια να παίξουν και θα επιστρέψω σε λίγο για να δούμε πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε και εσείς μαζί μου και να ζητήσετε το κομμάτι που θέλετε.

Ελάτε, για μπείτε στο Instagram και αναζητήστε το προφίλ της εκπομπής που το βρίσκεται ως Flight Mode Radio Show, αλλά και το δικό μου προσωπικό προφίλ που με βρίσκεται ως Λίνα Πατριώνου και τα λέμε και από εκεί. Περιμένω τα μηνύματά σας για να μεγαλώσουμε το παρεάκι μας. Να ξέρετε ότι αν θέλετε έτσι έξτρα χαλάρωση, έτσι ειδικά τώρα τα καλοκαιρινά βραδάκια που μπορεί και να δυσκολευόμαστε και λίγο να κοιμηθούμε, σας περιμένω στο Spotify και στο YouTube Nonna Lina Stories, έτσι θα με βρείτε, όπου μπορείτε να απολαύσετε ένα podcast το οποίο υπόσχεται να σας ηρεμήσει. Είναι podcast ύπνου με ταξίδια στην Ελλάδα, με εμένα έτσι εκεί ως αφηγήτρια. Σας περιμένω λοιπόν εκεί. Τώρα, έχω σε λίγο πολύ πολύ ωραία επιλογή καλοκαιρινή από τα παλιά, μην μου φύγετε.

Κάπως έτσι θα κλείσουμε αυτό το ημιωρό με ένα διαχρονικό κομμάτι το οποίο μιλάει για καλοκαίρια. Για την ακρίβεια θα ήθελε να μην τις μιλάμε για καλοκαίρια, αλλά το κάνουμε με πολύ πολύ έτσι, αγάπη και περηφάνεια. Σοφία Αρβανίτη, μη μου μιλάς για καλοκαίρια, είναι το δροσερό κομμάτι το οποίο έτσι θα έρθει λίγο κάπως να μας δώσει έναν καλοκαιρινό τόνο εδώ λίγο πριν το κλείσιμο του Ιούλη μας.

0: Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο.
1: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά.
0: Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
2: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
3: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
3: Βεβαίως. Σπάλα χοιρινή με οστό, μόνο 3,49.
5: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
6: Υδρόγειος 106,9.
7: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Δεύτερη ώρα της εκπομπής με Ελίνα Πατριανού και έχω επιστρέψει μετά το διαλυματάκι μας. Όχι μόνο μου, μαζί με όλους εσάς. 24 ώρες το 24ωρο μπορείτε εδώ να απολαύσετε τα καλύτερα. Τις 2 από τις 24 ώρες συναντάμε το Flight Mode, αυτή την εκπομπή που σας ταξιδεύει εδώ στον αέρα του ελληνικού ραδιοφώνου και στις μεγαλύτερες επιτυχίες. Σε αυτό το ημέρο θα συναντήσουμε την αναδρομή στο παρελθόν και θα επιστρέψω σε λίγο για να πάμε παρέα μαζί ένα ταξιδάκι.

0: Μαζί σου θα ζω.
1: Λοιπόν, ήρθε η ώρα εδώ να πάμε να δούμε λίγο έτσι τα παλιά. Όχι ότι πιο πριν με τη Σοφία Αρβανίτη δεν πήγαμε στα παλιά, αλλά τώρα έτσι είναι εδώ το επίσημο της υπόθεσης. Άλλωστε, ξέρετε πολύ καλά όσοι παρακολουθείτε όλα αυτά τα χρόνια τις εκπομπές, ότι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού μας αρέσει πάρα πολύ να σας δροσίζουμε με μουσικές επιτυχίες οι οποίες σημάδεψαν τα καλοκαίρια μας. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι θα συναντήσουμε στο σημερινό ταξίδι μας πίσω στο παρελθόν.
2: Flight mode. Flashback.

0: Flight Mode, εδώ είμαι Ελίνα Πετρινού πίσω από το μικρόφωνο και τις επιτυχίες μας, και ήρθε η ώρα για το καλύτερο κομμάτι της εβδομάδας μας. Πάμε να απολαύσουμε ένα remake του κομματιού «Σ' αγαπώ σαν αμαρτία» από τη φωνή του Γιάννη Πλούταρχου, αγαπημένο νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα. Σας προειδοποιώ όμως, είναι σε διαφορετικό ρυθμό από αυτό που έχετε συνηθίσει.
1: Flight Mode, το τραγούδι της εβδομάδας.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
3: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κριτικό.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικά καρπούζια το κιλό, τώρα μόνο 24 λεπτά. Πατάτες Κύπρου, μόνο 99 λεπτά. Όλα τα παγωτά Nirvana στη μισή τιμή. Και μπύρα Μύθος Οκτάβα, μόνο 5,75.
3: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Βοήθεια, βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
6: Τι έγινε, κυρία μου?
5: Ληστεία! Μου έκλεψαν την τσάντα!
6: Τι είχατε μέσα?
5: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
6: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
5: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
6: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
5: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
6: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα! Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
5: Τι έχει μέσα?
6: Τα δικά μας τρακόψωμα από τη Θράκα.
7: Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι, Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
8: Υδρόγειος 106,9.
9: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Επιστροφή μετά τη μικρή βολτά στην αγορά. Καλώς τους, είστε πολύ σωστά συντονισμένοι. Λίνα Πετριανού πίσω από το μικρόφωνο, σε περίπτωση που τώρα ανοίξατε τους δέκτες σας και συντονιστήκατε από ποια πλευρά του κόσμου και αν μας ακούτε, συναντάτε εδώ εμένα σε αυτήν τη συντροφιά καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή. Flight Mode Radio Show, το προφίλ της εκπομπής στο Instagram, αλλά και το δικό μου προσωπικό προφίλ θα το βρείτε ως Λίνα Πετριανού. Με ακολουθείτε και στέλνετε εκεί το μήνυμά σας. Σε αυτό το ημέρο θα απολαύσουμε πολύ μουσική και λιγότερα λόγια.

περνάει ωραία έτσι. Λοιπόν, ολοκληρώνεται η εκπομπή μας εδώ. Πέρασαν δύο ωρίτσες που ήμουν και εγώ στην παρέα σας. Σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που με συντροφεύσατε με τη σειρά σας εδώ σε αυτά τα ταξιδάκια, τα μουσικά που κάναμε. Να συνεχίσετε την ημέρα σας, εύχομαι έτσι με πολύ κέφι και διάθεση. Να κάνετε πράγματα που σας ευχαριστούν, με ανθρώπους επίσης που σας ευχαριστούν. Και πολύ νερό, παιδιά, να πίνετε. Πάρα πολύ νερό να πίνετε. Να ενυδατώνεστε, να βάζετε τα αντιλιακά

σας. Μην πάθουμε για καμιά ζημιά καλοκαιριάτικα. Και αν κάνατε και καμιά βουτιά έτσι στα κάπου που σας παίρνει, κάντε και για μας εδώ έτσι στο στούντιο που ξέρω σταλιάζουμε. Από εμένα λοιπόν, τη Λίνα Πετρινού, τη ραδιοφωνική ερασυνοδό σας. Καλή συνέχεια σε όλους. Ανανώνυμα το ραντεβού μας για αύριο πάλι.

0: Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και κάτι. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
1: Άριστη ποιότητα, ασυναγόνιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
2: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
3: Η φύση δίνει την ιδέα, η περιοχή το έναυσμα, οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους σε αυτό, για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Μαραγκάκης Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Μαραγκάκης Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810 72 1260 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery έχει μια θέση στην καρδιά σας.
4: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
5: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
6: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
5: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
6: Μονοποικιλιακών.
5: Specialty.
6: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
5: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
6: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
5: Αρωματικά βότανα και τσάι.
6: Κρύα ροφήματα.
5: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
6: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
5: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
6: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
5: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
6: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
5: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
6: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
5: Espresso.gr.
6: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
5: Τηλέφωνο 2810 315 990.
6: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
5: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
7: Υδρόγειος 106,9.

0: Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, 28 Ιουλίου και είμαστε πιστοί στο καθιερωμένο ραντεβού μας.
1: Δευτέρα κάτι έχω, την Τρίτη δεν αντέχω.
0: Δεν ξέρω αν προτιμώ αυτό
1: Τετάρτη, πώς βαριέται.
0: Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, με Μέλανη Μιλένοβα.
1: Δευτέρα κάτι έχω.
2: Κυρίες και κύριοι, με τον Αγγελακόπουλο.
0: Ευχαριστώ, Μέλανη.
1: Και Στάθης Μπόγδανος.
2: Γεια σου, Στάθη, τι κάνεις?
1: Τι, επειδή τραγουδούσα στρουμφάκια, έγινα κοντός και μπλε και δεν με είδες.
2: Δεν σε είδα. Βάψου μπλε και πετάξου στη θάλασσα.
1: Αυτοπετάξου.
2: Αυτοπετάξου.
0: Βαδίζουμε προς το τέλος και αυτού του μήνα. Πάμε σε break και επιστρέφουμε.

0: Επιστρέψαμε, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Χρονιά πολλά σε όλο τον κόσμο. Χαμός γίνεται σήμερα και τώρα θα συγχυστώ, γιατί τα μισά ονόματα τα έχουμε πει ήδη τρεις φορές ότι γιορτάζουν φέτος. Αλλά τέλος πάντων, γιορτάζει σήμερα ο Ακάκιος, Κάχη, Κάκη, Ευξέντιος, Ευξέντης, Ευξεντή, Ευξεντούλα, Δρόσος, Δροσίδα, Δροσούλα, Δροσιά, Δρόσο, Δροσοσταλιά, Δροσοσταλίδα, Δροσής, Τίμων, Τίμος, Τιμώνα, Τιμώνη, Τίμα, Ειρήνη, Ρένα, Ρίνα, Ρινιό, Ρινούλα, Ειρήνα, Ειρήγκο, Ρένια, Χρυσοβαλάντης, Βαλάντης, Βαλάντος, Χρυσοβαλάντος, Χρυσοβαλάντο, Χρυσοβαλάντου, Χρυσοβαλαντία, Βαλάντα και Βαλάντο.
1: Δεν καταλαβαίνω. Εσύ γιατί τα πήρες, δηλαδή, ποιο είναι το πρόβλημά σου
2: με την Ειρήνη? Είχε πρόβλημα.
0: Περίμενε, τον Ακάκιο τον είπαμε πριν από τρεις εβδομάδες. Την Ειρήνη, εντάξει, ξέρουμε πότε γιορτάζει. Ο Τίμων και ο Τιμών πάλι κι αυτός γιορτάζει.
1: Ο Πούμπα.
0: Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Εγώ νομίζω ότι ώρες-ώρες δεν βρίσκουν γιορτές και λένε ας ξαναβάλουμε τις προηγούμενες.
1: Τώρα είσαι υπερβολική.
0: Ναι, καλά τώρα που είμαι υπερβολική.
2: Αυτές είναι οι χαζομάρες μέλανες.
1: Αυτό πάλι, ναι, τώρα είναι παρατηρήσεις.
2: Έχει μια αιμονή.
1: Δεν έχουν κανένα νόημα. Γιατί καταρχήν για την Ειρήνη, ναι, είναι διαφορετικό.
0: Ποιο?
1: Ανάλογα.
0: Τι ανάλογα?
1: Λέει, ξέρω εγώ.
0: Τι λέει?
2: Αν είναι η Ειρήνη με μακριά μαλλιά ή η Ειρήνη με καρέ. Δεν μπορεί να έχουν ίδια
1: μερομηνία. Έχει να κάνει η Ειρήνη Χρυσοβαλάντο, όπως τη λένε. Ναι, ναι. Κατάλαβες? Δηλαδή δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα που παρουσιάζει. Έτσι.
0: Όχι.
1: Επειδή δηλαδή εσύ δεν υπάρχει μόνο μία Μέλανη και δεν υπάρχει, ξέρω εγώ, η Μέλανη, ξέρω εγώ, ή η χαμηλοβλεπούσα, ξέρω εγώ, ή η Μέλανη πότισα, ξέρω
0: εγώ. Δεν θα με συγχύσετε εσύ σε μένα. Αλλά όταν γυρίσουμε και πούμε τα social και ξανακούσουμε μουσική και ξαναγυρίσουμε, θα σας πω ένα σκηνικό για το όνομά μου.
1: Σιγά να μην το θυμάσαι.

Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι, πάλι.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και θέλω να σας υπενθυμίσω πού θα μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρούνε, Μέλανη.
0: Θέλω την προσοχή σας, γιατί θα μας βρείτε στα social media. Μπουρμπουλήθρες, ναι, ναι, ναι. Παιδί μου, τι θες?
2: Δεν το ξαναλέω, τσιβλαμένο, εντάξει.
0: Α, Σταφή. Άιντε. Μπουρμπουλήθρες Radio Show. Στη σελίδα μας στο Facebook αλλά και στο Instagram μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας, την αγάπη σας, μηνύματα συμπαράστασης για το πώς τους αντέχω. Εντάξει, το Στάθη περισσότερο, με τον Τόλ μια χαρά είμαστε. Και οτιδήποτε άλλο θέλετε να συζητήσουμε εδώ μαζί παρεούλα.

0: Είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
5: Βοήθεια, βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
6: Τι έγινε, κυρία μου?
5: Ληστεία, μου έκλεψαν την τσάντα.
6: Τι είχατε μέσα?
5: Τα πάντα, το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου.
6: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε.
5: Και το κυριότερο, μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα.
6: Θρακόψωμα από τη Θράκα? Αυτό είναι σοβαρό.
5: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά. Είναι τα αγαπημένα μας. Τώρα, ποιος τους ακούει?
6: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
5: Τι έχει μέσα?
6: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
7: Μία κουζίνα, ελληνική. Ένας τόπος, θάλασσα. Εστιατόριο Ακρογιάλι. Ο γευστικός μας τόπος. Ακρογιάλι, ολόφρεσκο ψάρι, ζωντανή αστακή και μεζέδες. Στην πιο νόστιμη εκδοχή της ελληνικής γαστρονομίας, στο λιμάνι, πάνω στη θάλασσα. Απολαύστε το μπάνιο σας στην παραλία και στιγμές χαλάρωσης στις ξαπλώστρες του Ακρογιάλι και συνδυάστε την απόδρασή σας με διαμονή σε ένα από τα υπέροχα δωμάτια του. Ακρογιάλι, στο Μπαλί Ρεθύμνου, με άνετο ιδιωτικό πάρκινγκ. Κρατήσεις στο 6945-1967-27. Υπεύθυνος καταστήματος Λιρώνης Γιώργος. Εστιατόριο Ακρογιάλι. Ο γευστικός μας τόπος.
8: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και στα σημαντικά λοιπόν που δεν είπε ο Τόλης.
1: Ναι.
0: Φίλε Τόλη, σαν σήμερα το 1900,
1: ναι,
0: που είναι η πιο σημαντική πληροφορία που έπρεπε να αναφέρεις, ο Λούις Λάσινγκ,
1: ναι,
0: δημιούργησε στο Κεντάκι ένα σάντουιτς που το ονόμασε χάμπουργκερ.
1: Σαν σήμερα.
0: Σαν σήμερα δημιουργήθηκε το χάμπουργκερ.
1: Σοβαρά.
2: Πρέπει να το γιορτάσουμε.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντική πληροφορία.
1: Φάμε μπεργκέρ.
3: Να παραγγείλουμε.
1: Νομίζω σας έχω πει και την ιστορία και για το παγωτό μηχανής.
3: Τι.
0: Τι.
3: Πω παιδιά, πολύ. Φέτος πολλά παγωτά που φάει.
2: Πολλές πληροφορίες.
0: Το ξέρεις ότι το παγωτό μηχανής το αγαπημένο μου.
3: Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Εμένα μου αρέσει ειδικά όταν μετά τη μηχανή το βουτάνε με σοκολάτα.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Πω Παναγία μου. Και παγώνει και τρως και κάνει ένα κράτς και από μέσα.
0: Δεν έχω πετύχει κανένα μαγαζί να το
3: χειριστεί. Να σα πω, μήπως να παραγγείλουμε παγωτό.
0: Παγωτό ή μπέργκερ, Μέλανη.
2: Και τα δύο.
1: Ξεκινάμε με μπέργκερ και μετά σε καμπάνια παγωτό.
0: Μίλξεϊκ, πάντα παίρνω μίλξεϊκ.
3: Ένα κοκτέιλάκι. Ένα κοκτέιλάκι μαζί με το μπέργκερ και μετά ένα παγωτάκι.
0: Είναι ο μόνος άνθρωπος που θέλει μπέργκερ με κοκτέιλ.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και παιδιά έχω να σας πω, αχ πώς το λένε τώρα, όχι true story, timeline, όχι πώς το λένε βρε τώρα που είναι πολύ στη μόδα. Story time, story time, story time έχω να σας πω. Λοιπόν, είχα πάει στη Τζιά. Είναι αυτό που λες, παιδί μου, καμιά φορά πώς τυχαίνουν όλα και οι συγκυρίες και κάποια πράγματα δεν μπορείς να τα εξηγήσεις. Ναι. Και περπατάω στα στενά της Τζιά.
1: Περπατάω.
0: Και τέλος πάντων θα πήγαινα να φάω σε ένα έτσι ωραίο εστιατό. Ταβέρνα, πολύ ωραίο. Τέλος πάντων το πήταν από την δεξιά πλευρά. Κάτι μου κόβει εμένα τώρα και λέω, άντε πάμε λίγο από εδώ σε ένα στενό. Δεν ξέρω γιατί μου ήρθε έτσι επιθυμία να πάμε από εκείνο το στενό. Που κανονικά δεν θα πηγαίναμε από εκεί.
2: Ναι.
0: Και όπως περνάμε, μπαίνουμε στο στενάκι και τη στιγμή βλέπω ένα ζευγάρι δίπλα, ας πούμε, να περπατάει. Και τη στιγμή που κάνουμε ξέρεις αυτό που έρχεσαι όμο με όμο. Ακούω να λέει το όνομά μου.
2: Oh.
0: Και γυναίκα λέει, ας πούμε, η γυναίκα στον άντρα της λογικά. Και ναι, λέει, μίλησα και με τη Μέλανη και θα τη δούμε και τα λοιπά. Πόσες οι πιθανότητες σε ένα νησί.
1: Ποιες πιθανότητες να σε ξέρουν για αρχή.
0: Όχι, όχι για μένα, βρε. Είναι. Γενικά δεν το είπε για μένα. Ανέφερε το όνομά μου, που δεν είναι ένα συνηθισμένο όνομα, ακριβώς σε αλλά εκείνο έλεγε... το στενό, στη Τζιά, ακριβώς τη στιγμή που ήμασταν όμο με όμο. Κατάλαβες.
1: Προφανώς, αν δεν είχες πάει από εκεί, δεν θα το συζητούσες. Οπότε αυτό δεν είναι συγκυρίες, είναι έτυχε να το δεις. Είναι σαν να σου λέω, το έχεις προσέξει ότι πόσες πολλές πινακίδες αυτοκινήτων τελειώνουν σε 6. Επειδή σου το είπα τώρα αυτό, θα βλέπεις πινακίδες που τελειώνουν σε 6 και θα νομίζεις ότι είναι
0: αυτές. Οι πινακίδες που τελειώνουν σε 6 στάθη είναι 500.000 πινακίδες. Το να βρεθείς σε ένα τέτοιο στενό που δεν θα πήγαινες και να ακούσεις αυτό το όνομα από έναν άλλον άνθρωπο. Εσύ με καταλαβαίνεις το όλοι.
2: Σε καταλαβαίνω και θέλω να σου πω ότι θεωρώ ότι είναι πιο πιθανό να πιάσεις το Τζόκερ παρά να σου συμβεί το ίδιο ξανά στη ζωή σου.
0: Απίστευτο.
2: Δηλαδή,
0: απίστευτο.
2: Στο ίδιο νησί, στο ίδιο στενό, να περάσει ακριβώς δίπλος εκείνη τη στιγμή.
0: Να αναφέρει
2: ένα όνομα που δεν είναι καν Μαρία.
0: Ναι, πόσες οι πιθανότητες.
2: Εντάξει.
0: Σοκ.
1: 4,6.

0: Επιστρέψαμε, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες, και θέλω να μας πάω σε good vibes only.
1: Good vibes only.
0: Oh yeah.
1: Εγώ σου έχω tip πώς να χάσεις κιλά.
0: Α, για πες.
1: Ας άρεσε. Εσύ γιατί είσαι κοσφρίδι.
2: Εντάξει, θέλω κι άλλα να χάσω.
1: Λοιπόν, σας λέω ότι 6 με 8 θερμίδες καίμε κάθε φορά που γδύνουμε το σύντροφό μας.
0: Α, καλό. Να σου πω κάτι, και τι θα κάνουμε.
1: Αν δεν θέλει. Είναι περισσότερο. Αλλά φαντάσου.
0: Άμα θέλουμε να κάψουν πολλές θερμίδες, θα τον δίνουμε και θα τον
1: ξαναδεί. Θα τον δίνει.
0: Αυτή τη δουλειά θα κάνουμε.
1: Οπότε ο Τόλης που αλλάζει συνέχεια ρούχα στα μωρά του. Δεν καταλαβαίνω πόσες φορές τα αλλάζει. Γι' αυτό έχει αδυνατήσει ο Τόλης.
0: Α, ισχύει.
2: Έχω αδυνατήσει γιατί περάσαμε την ύλα με τα πιτσίρια μου. Που ανεβάσαν πυρετό και τέτοια.
0: Α, μωρέ. Ανεβάσαν πυρετό. Ζουνάκια.
2: Ναι, φτάσαν 39-40.
0: Αχ, ψυχούλες μου. Και τα δύο.
2: Και τα δύο.
0: Όπου είναι
2: δύο.
0: Και αυτό τώρα θα το έχετε. Αυτό όταν κολλάει το 39-40 ένα. 39-40
1: σε άθροισμα και τα δύο.
2: Όχι.
1: Το καθένα. Γιατί λέει Μέλανη και τα δύο.
2: Μέλανη, την επόμενη φορά. Που θα, πω, που θα πούμε.
1: Που,
0: ναι.
2: Γιατί γελάει σαν χαζό αυτό.
0: Ναι.
2: Χαζό
0: ναι,
2: είναι.
0: Ναι, ναι.
2: Ρίξου μια σφαλιάρα για να καταλάβω ότι ο Στάθης είναι μεγάλο νούμερο.
3: Εντάξει, παιδιά, υπομονή.
0: Υπομονή.
3: 20 μέρες μείνανε.
0: Ωραία. Ισχύει.
2: Κανόνισε, δεν ξέρω ποιος ανανεώνει τα συμβόλαια.
1: Πάμε σε μουσική.
2: Πρώτα μαζί μας.
1: Η μουσική μας καλεί. Μπορούμε να πάμε σε μουσική, παρακαλώ.

0: Κώστη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και κάτι. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
1: Η φύση δίνει την ιδέα. Η περιοχή το έναυσμα. Οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους σε αυτό. Για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Maragakis Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Maragakis Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-7212-60 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery. Έχει μια θέση στην καρδιά σας.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Καρέκλα.
4: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
3: Φοβάμαι.
4: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
3: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
4: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
2: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
5: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
2: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
5: Παγκρίτια Απολυμαντική.
2: Τηλέφωνο 2810-344-988.
4: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
6: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
1: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
7: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
1: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
7: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
1: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
7: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
1: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
7: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
1: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-2844-95
7: και 2810-3410-19.
1: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.

0: επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλή. Θες τώρα να μας πάω σε good vibes only?
1: Άμα είναι με χ μπροστά, ναι.
0: Λοιπόν, θα το πω στα αγγλικά και μετά θα το πω στα ελληνικά. Είναι vibe ζωής νομίζω αυτό.
2: Vibe ζωής, τόσο δυνατό.
0: Your intention is...
3: All passengers.
0: Is what gives anything power. Αν το καλώς σκεφτείς, είναι πολύ...
1: Δεν κατάλαβα ότι μια λέξη. Πάμε λιγάκι στα ελληνικά.
2: Για ξαναπάμε πάλι, πώς το πες.
0: Your attention, δηλαδή...
2: Ναι.
1: Η προσοχή σου.
0: Η προσοχή σου is what gives anything power. Ότι και καλά εκεί που έχεις...
2: Ότι εκεί που έχεις τραμμένη την προσοχή σου
0: είναι εκεί που δίνεις εσύ δύναμη και θεωρείς αυτό το πράγμα πολύ σημαντικό ή
2: δηλαδή,
0: οτιδήποτε.
2: Δηλαδή βάζω στόχο εγώ τώρα το βουνό απέναντι παράδειγμα και λέω
3: θα το κρεμίσω.
2: Εγώ θα το ανέβω αυτό
0: ναι.
2: το βουνό.
0: Και αυτή είναι η δύναμη. Αλλά μπορείς να το
1: και γίνεται το αντίθετο του Everest.
2: Αλλά τηλέφωνο και παραγγέλλω μπέργκερ.
0: Ωραία. Μπορείς να το δεις και από την άλλη πλευρά ότι έχεις δύο καταστάσεις. Σταμάτα. Ότι έχεις δύο καταστάσεις δύσκολες. Και εσύ κάνεις attention στη μία κατάσταση. Άρα ουσιαστικά επικεντρώνεσαι σε αυτήν και δίνεις αξία σε αυτήν. Άρα η προσοχή που δίνεις στα πράγματα είναι η αξία που τους δίνεις. Αν δεν δώσεις την προσοχή, δεν θα δώσει αξία.
2: Εντάξει, είναι λίγο μπούρδα τώρα αυτό.
3: Γιόλο.
2: Γιόλο.
1: Μπούρδα.
2: Είναι γιόλο.
1: Να σου πω μια και πιάσαμε μπούρδες να πω και εγώ μια μπούρδα.
0: Εσύ λες καθημερινά, δεν είναι.
2: Θα κάνουμε ένα break και μετά θα μας πεις απλά την καθημερινότητά.
1: Έχω μια μπούρδα να πω που διάβασα.
2: Να μας την πεις μετά, μόλις γυρίσουμε.

0: Γυρίσαμε!
1: Γυρίσαμε!
2: We are back! Μπουρμπολίθρες Radio Show!
0: Για πες την μπουρδα σου, Στάθη.
3: Έχω μια μπουρδα. Διάβασα εδώ πέρα. Ένας επιστήμονας λέει ζύγιζε ανθρώπους αμέσως πριν και μετά το θάνατό τους και υπολόγισε ότι η ψυχή ζυγίζει περίπου 21 γραμμάρια.
4: Σαν ταινία.
2: Η ψυχή ζυγίζει πόσο?
3: 21 γραμμάρια.
2: Άρα αυτά δεν τα συγκαταλέγουμε στα κιλά μας.
0: Ποια ταινία?
4: 21 γραμμάρια
3: ταινία. Αλλά 21 γραμμάρια με
0: ναρκωτικά δεν. Την ψυχή δεν νομίζω.
2: Τι είναι ψυχολογική ταινία? Ψυχολογικό θρίλερ. Έλα, ωραίο ήτανε.
0: Τι είπε. Πάντω
4: νομίζω ότι μετά το ακυρώσανε επιστήμονε, γιατί είναι τα υγρά που χάνει ο οργανισμό όταν πεθαίνει.
3: Εμένα μου φαίνεται μπουρδα.
2: Άρα κάθε φορά που ζυγιζόμαστε θα αφαιρούμε 21 γραμμάρια.
4: Έχω πολλές ψυχές μέσα μου.
2: Α, εγώ που είμαι δίδυμος και έχω 2, θα αφαιρώ 42.
3: Εγώ. Οι χειρότερες μπουρδες λέει η Μέλανη και μελάτε λέτε για μένα. Η Μέλανη πάνχαζη, δεν τη λέει κανένα τίποτα.
4: Εσύ
0: μετά την πλαγιά.
3: Εγώ το ξεκινάω, αλλά η Μέλανη μετά το ξεχυλώνει και μετά τα βάζετε μαζί μου.
2: Καλά κάνουμε.
0: Καταρχήν πρέπει να μετρήσουμε τον αριθμό χρωματισμάτων που έχετε. Γιατί νομίζω ότι έχετε πειραχθεί. Δεν εξηγείται αλλιώ.
3: Μέλανη Μπουρδένοβα. Μπουρδοβα.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και προηγουμένως που συζητούσαμε για τη μηχανή παγωτού.
1: Αχ.
0: Που σας λέω για το
1: δεν έχουμε παραγγείλει ακόμα.
0: Όχι.
1: Πότε αλλά θα παραγγείλουμε.
0: Πώς απέκτησε το σιφίμι, ρε παιδί μου, πώς έγινε γνωστό το παγωτό αυτό.
1: Μηχανής.
0: Ήταν ένας Έλληνο-Αμερικανός.
2: Πάλι Έλληνας το έκανε.
1: Έλληνο-Αμερικανός.
0: Ένας Έλληνας, ένας Γερμανός και ένας Πόντιος.
1: Έλληνο-Αμερικανός ήταν που ανακάλυψε και την πίτσα με ανανά.
0: Ναι,
1: απλά το λέω, υπενθυμίζω.
0: Έλληνο-Καναδός.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Έλληνο-Ανανός.
1: Αυτό το χιούμορ σε αυτή την παρέα έχει φτάσει άλλο level.
3: Αλλιώς να σταματήσουν οι κάθε.
0: Λοιπόν, και ο οποίος λέει αυτός ο Έλληνας μετέφερε παγωτό με το αυτοκίνητο.
1: Ναι.
0: Ήτανε ψυγείο, ρε παιδί μου, ξέρεις, τα ψυγεία τα φορτηγά.
1: Ναι, ναι, ναι. Νομίζω
2: θα μετέφερε παγωτό με τη μηχανή. Θα είχε λιώσει στον δρόμο και ήταν παγωτό μηχανής.
0: Με δίκυκλο.
2: Φίλε, το έφερα λίγο λιωμένο μες στη σακούλα και μετά του πάταγε τη σακούλα σε χωνάκι και ήταν παγωτό μηχανής.
0: Πόπο κάψιμο. Όχι. Λοιπόν, ήταν οδηγός με το αυτοκίνητο, έπαθε ζημιά το ψυγείο που
1: ναι,
0: κρατούσε υψηλή τη θερμοκρασία, χαμηλή τη θερμοκρασία στο αυτοκίνητο, στο χώρο που πήραν τα παγωτά.
1: Ναι, ναι.
0: Και κάποια στιγμή σταμάτησε ένα βενζινάδικο και ζήτησε βοήθεια, ξέρω εγώ, για να του φέρουν πάγο και τα λοιπά, ναι, να μπορέσει να συντηρήσει. Αλλά αυτό όμως, μέχρι να φτάσει στο βενζινάδικο για να σταματήσει, είχε αρχίσει
1: να λιώνει.
0: Να λιώνει.
1: Ναι.
0: Και για να τους ευχαριστήσει, νομίζω, που τον βοήθησαν και τα λοιπά, τους έδωσαν να δοκιμάσουν παγωτό, αλλά δοκιμάσαν το παγωτό που ήταν σχεδόν λιωμένο. Κατάλαβες,
1: ναι,
0: γιατί το
1: παγωτό
0: της μηχανής δεν είναι,
1: ναι,
0: πέτρα.
1: Είναι πιο, ναι, ισχύει.
0: Και ξετρελάθηκαν και αποφάσισε από τότε να φτιάχνει το παγωτό έτσι.
1: Λέγε.
2: Και αποφάσισε να πηγαίνει με χαλασμένο ψυγείο.
0: Αποφάσισε να πάρει ένα τρίκυκλο.

0: είναι 9:30.
1: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
2: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.

1977. Στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρόσφυγες.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και σας έχω υπερσυνταγή με μόλις
1: 3 υλικά.
0: Ναι!
1: Μάλιστα.
0: Πολύ εύκολα πως μπορείτε να κάνετε soft cookies. Παιδιά, εγώ τα λαμβάνω τα soft cookies.
2: Toast, ψωμί, ζαμπόν, τυρί.
0: Soft cookies.
1: Ναι.
0: Είναι, νομίζω ότι καλύτερο υπάρχει
2: με
0: σε αυτή τη
2: γη.
1: Με τρία υλικά.
2: Όλο χαζομάρες λέει αυτή η μέρα. Πάλι λαϊκή έχω πει, ναι.
0: Όχι.
2: Ποια είναι τα τρία υλικά? Λοιπόν. Τηλέφωνο, στόμα, παραγγελία.
0: Σταμάτα, μωρέ, Στάθη, σταμάτα.
2: Τρία πράγματα.
0: Παίρνεις τρεις μπανάνες. Το έχουμε. Τις ξεφλουδίζεις, τις βάζεις σε ένα
2: τρεις, επειδή είναι τρία υλικά.
0: Ναι, ναι. Τι ναι. Θες.
2: Αυτό ήταν, τελειώσανε. Τρία.
3: Τρεις κουταλιές νερό.
0: Λοιπόν, παίρνεις τρεις μπανάνες.
1: Ναι.
0: Τις πολυτοποιείς.
1: Ναι.
0: Βάζεις δύο κούπες φυστικό βούτυρο.
1: Ναι.
0: Και μία κούπα βρώμη.
1: Ναι.
0: Το κούπα. Ανακατεύεις.
1: Ναι.
0: Στην ίδια κούπα που έχεις βάλει το φυστικό βούτυρο, την ίδια χρησιμοποιείς για τη βρώμη. Το ανακατεύεις και το βάζεις. Εγώ σου λέω τώρα την απλή εκδοχή και το βάζεις να ψηθεί για 15 λεπτά.
1: Τα
0: είναι πεντανόστιμο. Αλλά, άκου να δεις εγώ τώρα τι έκανα. Πήρα, πώς λέγονται, δάκρυα σοκολάτας λευκής και μαύρης.
3: Τα έκανα 4 υλικά.
0: Τα έκανα 4 υλικά και έβαλε και φράουλες. Παιδιά, άλλο πράγμα. Έκανα και κανονικά.
1: Τα βγάζεις από το φούρνο.
2: Δηλαδή πήρες μια σοκολάτα, τη χαστούκησες, περίμενε να κλάψει. Μάζεψε τα δάκρυά της και τα ρίξεις μέσα.
0: Αχ, σας μπορούμε από τη νέα σεζόν να μην τον έχουμε. Σας παρακαλώ, σας
2: είναι τα δάκρυα σοκολάτας. Πήρες δύο κομμάτια σοκολάτας, τα βάζεις πάνω στα μάτια σου, περιμένεις να λιώσουν και να στάξουν.
1: Βγάζεις τα κούκκις από το φούρνο και τα κάνεις τούμπα και τα γυρνάς με μια σακούλα με σκουπίδι.
0: Γιατί είναι πεντανόστιμα!
1: Και παραγγέλνεις και από εφαρμογή.
0: Τα φάγα!
3: Έγινε αγάπη μου, έγινε αγάπη μου.
1: Φέρε αυτέ τι βλακίε που φτιάχνει να δοκιμάσουμε. Να έχουμε ίδια
0: άποψη.
1: Να έχουμε ίδια άποψη ότι είναι βλακεία.
0: Όχι, όσο μου λέτε ότι κάνω βλακίε, δεν θα σα φέρω.
2: Χρόνια κάνουμε εκπομπή, δεν έχει φέρει ούτε μία.
0: Γιατί όλα μικράζεται.
2: Ούτε ένα πράγμα.
0: Σου είχα φέρει νερό.
1: Μπουκάλι νερό να έφερε ο Βασίλη σήμερα.
0: Την προηγούμενη εβδομάδα σου είχα φέρει εγώ.
2: Μέχρι και μαρτάκια που τις είπαμε να φέρει.
0: Μετά το ξέχασα.
2: Δεν μας τα έφερε ποτέ.
1: Είναι πιο πιθανό να μας φέρει τον Κώστα μαρτάκι παρά να μας φέρει μαρτάκια.
0: Το μαρτάκι μπορεί να σας το φέρει, αν θέλετε.
1: Αυτό.
2: Να φέρει τσίπουρο που έχει υποτίθεται άφθονο στο σπίτι. Δεν έχει φέρει παιδιά τίποτα.
0: Αν το ξέχασα. Πριν σταματήσετε να μου κάνετε bullying.
1: Φεύγει από την Βουλγαρία και με γραφτά στη Λάρη το έχει πει.
0: Υπερβολικός τουλάχιστον. Πες μέχρι την Αθήνα.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρε. Σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος εκπομπής μας. Αλλά πριν σας αποχαιρετήσουμε, θέλω να σας υπενθυμίσω που θα μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρούνε, Μέλανη?
0: Πολύ εύκολα μπορείτε να μας βρείτε. Ναι, μαχώσατε λίγο. Στα social media μας, στο Facebook αλλά και στο Instagram, Μπουρμπουλήθρε Radio Show. Μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας, την αγάπη σας και οτιδήποτε θέλετε να συζητήσουμε.
1: Εδώ μαζί, παρεούλα.

0: Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο.
1: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καλά.
0: Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα.

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Βράδυ Τρίτη σήμερα, νύχτα στα FM, δύο ολοκλήρες ώρες, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική που αλλού στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα, ενώ λίγο πριν Μαριάννα Κατσιμίχα, το βάλς των χαμένων ονείρων. Έρχονται Νίκος Οικονομόπουλος, ένοχο κορμί, Ρία Ελληνίδου Σαφάρι, αλλά και ο Χρήστος Μενιδιάτης με το ό,τι πιο όμορφο. Καλή μας διασκέδαση.

νύχτα στα FM, βράδυ Τρίτης και κάπου εδώ θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής και να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980 19 29 51. Έρχονται αγαπημένες επιτυχίες, ενώ αμέσως τώρα Έλλη Κοκκίνου. Τι σου χρωστάω.

0: ώρα είναι 10 και μισή.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
3: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

Έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές. Ήταν η επιλογή της Ελένης, Πέγκη, Ζήνα και Άμινα, ενώ λίγο πριν Απόν και Καντάδα για τη Σοφία. Έρχονται αμέσως τώρα Νίκος Απέργης, Αυτά τα χίλια για τη Δήμητρα, και αμέσως μετά η επιλογή του Χρήστου, Θοδωρής Φέρης και Είπες.

Ήταν ο Πάνος Κιάμος με το «Ξέρεις πολλούς», μια επιλογή της Εύης, και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Ακάκιο, στην Ακακία, στο Χρυσοβαλάντι και στη Χρυσοβαλαντία που γιορτάζουν σήμερα. Συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές και έρχεται αμέσως τώρα η Αθηνά Πολίτη με το «Σε γλεντάω».

Η Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα

Πέτρος Ιακωβίδης έτσι έχει μάθει μία επιλογή του Ορφέα, ενώ λίγο πριν ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με το Φωτιά στη νύχτα για την Άννα. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες αλλά και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχεται η επιλογή του Τάσου, Κατερίνα Λιόλιου και θυμίζεις κάτι από Ελλάδα.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
3: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά

Πολύ γρήγορα φτάσαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM. Ήταν ο Κώστας Μαρτάκης με το «Σ' αγαπώ» για τη Βασιλική, ενώ λίγο πριν ήταν ο Θοδωρής Φέρης με το «Όνειρο θα'ναι ξανά», Κούνια για τη Σοφία. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1821 οι Σουλιώτες, πολιορκούμενοι από τον Ομέρ Βριώνη, εγκαταλείπουν οριστικώς το Σούλι. Σαν σήμερα το 1920 ο Σουλτάνος Μεχμέτ VI υπογράφει τη Συνθήκη των Σευρών που βάζει την οριστική ταφόπλακα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Ελλάδα κερδίζει εδάφη και γίνεται η χώρα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών. Σαν σήμερα το 1998 το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διατάσσει την Τουρκία να καταβάλει αποζημίωση στην Ελληνοκύπρια Τιτίνα Λοϊζίδου για τη δεσμευμένη περιουσία της στα κατεχόμενα. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα. Συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές και πρώτη-πρώτη έρχεται αυτή του Σπύρου. Απών και ρεμπέτικο.

0: νύχτα στα FM.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM. Για τις δύο ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρεακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ.

Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

Πολύ γρήγορα φτάσαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM. Ήταν ο Κώστας Μαρτάκης με το «Σ' αγαπώ» για τη Βασιλική, ενώ λίγο πριν ήταν ο Θοδωρής Φέρης με το «Όνειρο θα είναι ξανά» Κούνια για τη Σοφία. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1821 οι Σουλιώτες πολιορκούμενοι από τον Ομέρ Βριώνη εγκαταλείπουν οριστικώς το Σούλι. Σαν σήμερα το 1920 ο Σουλτάνος Μεχμέτ ο Έκτος υπογράφει τη Συνθήκη των Σευρών που βάζει την οριστική ταφόπλακα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Ελλάδα κερδίζει εδάφη και γίνεται η χώρα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών. Σαν σήμερα το 1998 το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διατάσσει την Τουρκία να καταβάλει αποζημίωση στην Ελληνοκύπρια Τιτίνα Λοϊζίδου για τη δεσμευμένη περιουσία της στα κατεχόμενα. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα. Συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές και πρώτη-πρώτη έρχεται αυτή του Σπύρου. Απών και ρεμπέτικο.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: νύχτα στα FM.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

κόσμο με φτάσε. Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM. Για τις δύο ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρεακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ.

όρκη σου πως μόνο ο Θεός θα μας χωρίσει όταν το θελήσει αυτός. Ούτε στιγμή ούτε λεπτό δεν το μπορώ να το σκεφτώ, να μείνω χώρια σου.

0: Είναι 12:30.
1: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο.
2: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά.
1: Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
3: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
4: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
5: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
6: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
7: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
4: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση, εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
8: Tonight.

Δεύτερο ημίωρο εκπομπή, Έλλη Κοκκίνου, πες μου τι σου χρωστάω, Tonight Radio Show. Είμαι ο Άλκης Πετρίδης και εδώ ακούμε την καλύτερη μουσική. Ζηλεύω όσους μπορούν να ερωτεύονται εύκολα, λέει. Ξέρεις, οι άνθρωποι που ερωτεύονται δύσκολα συνήθως αγαπιούν πολύ πιο βαθιά όταν τελικά διαφεθούν. Μην το βλέπεις σαν ελάττωμα αυτό, επειδή χρειάζεσαι περισσότερο χρόνο. Ίσως αυτό να είναι και η προστασία σου από το να συχνά να πέφτεις σε λάθος κινήσεις. Γιατί με τυραννάς, αυτός είναι ο Δημήτρης Κόκοτας.

Υποσυνείδητο και τη γαρμπή του Night Radio Show. Είμαι ο Άλκης Πετρίδης και είμαστε παρέα. Συνεχίζουμε δικά σου μηνύματα. Δεν ξέρω αν μου λείπει εκείνος ή ότι κάποιος με περίμενε κάθε βράδυ. Ξέρεις, καμιά φορά μας λείπει περισσότερο η αίσθηση ότι έχουμε έναν άνθρωπο κάπου, μας περιμένει, μια συνήθεια που μας δημιουργείται, παρά ο ίδιος ο άνθρωπος. Και αυτή είναι μια διαφορά που πρέπει στην ουσία να παρατηρήσεις και να ανακαλύψεις. Τι σου λείπει περισσότερο? Τι φώνες από Αλκατράς?

0: τη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο.
1: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καν.
0: Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
2: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρίσκομαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
4: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε. Έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
5: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
6: Κόκαλα.
5: Έτσι, μπράβο.

0: γίνεται.
1: Ξεκίνημα δεύτερη ώρα του Night Radio Show. Εξηγήστε μου, αυτή είναι η Ρία Ελληνίδου. Με κουράζει να ξεκινώ συνήθως από την αρχή με νέες νοημίες, λέει εδώ πέρα η Ρία. Λοιπόν, η ελευθερία και η λεωρία. Η γνωριμία θέλει ενέργεια, θέλει να ξανασυστηθείς ρε παιδί μου, να ξανανοιχτείς, να ξαναπιστέψεις. Ξέρεις, κάθε άνθρωπος που γνωρίζεις δεν είναι συνέχεια μιας προηγούμενης ιστορίας. Είναι μια καινούργια σελίδα, πρέπει να την πας από την αρχή, να την ξαναγράψεις ρε παιδί μου.

Νίκος Σαββέρης και Δάφνη Λόνες, ίσως αύριο έρθει η ώρα για ένα καψούρα θρόμπα και θα σε πάω στο 2003, θα σε πάω δηλαδή 13 χρόνια πριν, ένα τραγούδι που έγραψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης και κάνει πάρα πολύ χαμό. Από τότε ξεκίνησε τα πρώτα του βήματα πάλι. Μιλάω για το «Πολύ απότομα βραδιάζει», μιλάω για τον Νίκο Βέρτη και τους στίχους είναι της Μέρης Καντιώτη. Και όντως, «Πολύ απότομα βραδιάζει, το ξημέρωμα αργεί, γιατί αυτός που σ' αγκαλιάζει σε πήρε και μου πήρε τη ζωή». Πάμε να το απολαύσουμε.

0: Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.
1: Tonight.

0: παστούρωμα, το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
3: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιπαλλοντική Ομοσπονδία.
4: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σήτηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων, νοιάζομαι.
5: Tonight.

τέταρτο ημίωρο εκπομπής. Έτσι έχει μάθει, αυτός είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης και έτσι μαθαίνουμε. Λοιπόν, όσο περισσότερο μου αρέσει κάποιος, τόσο λιγότερο αυτός μου είμαι. Κι όμως, ξέρεις τι, όσο σου αρέσει ένας άνθρωπος, τόσο περισσότερο πρέπει να είσαι ευθυντικός, τόσο περισσότερο πρέπει να είσαι αυτός. Γιατί αν κερδίσεις έναν άνθρωπο υποδεόμενος έναν άλλον, τότε θα πρέπει να τον υποδείσαι για πάντα. Αντέχεις αυτό το πράγμα, ή απλά στο τέλος να υπάρχει μια δυσαρέσκεια. Τι παραγγείλαμε, τι μας ήρθε και μια τέτοια κατάσταση.

Πότε περάσαμε δύο ώρες, πότε ξεκινήσαμε, πότε φτάσαμε στο φινάλε. Του Night Radio Show, είμαι ο Άλκης Πετρίτζης, για τις δύο ώρες που περάσανε ήμουν στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, για την τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Του Night Radio Show και στο Instagram, μην ξεχνάτε, γιατί μπορεί εμείς να φεύγουμε, αλλά τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε και τα περιμένουμε. Καληνύχτα.

0: Μαρία Τηγαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο.
1: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά.
0: Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
4: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε. Έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
5: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

Τετάρτη σήμερα, όλη μέρα. Είμαι ο Ιορδάνης, αγαπητός, σας καλωσορίζω στην καλοκαιρινή μας πια. Για τα καλά καλοκαιρινή θα πω, θερμή, ζεστή, καυτή, γεμάτη καύσωνες περίοδο. Εντάξει, κατά περιόδους. Εύχομαι να σας βρίσκω σε κάποιο δροσερό μέρος, αλλά και αν δεν σας βρίσκω εκεί, εμείς είμαστε εδώ για να ρίξουμε λίγο θερμοκρασία, λίγο με το κρύο ανέκδοτο, λίγο με τις μεγάλες ελληνικές επιτυχίες και λίγο με την δική μας συντροφιά.

Λοιπόν, η εκπομπή σημερινή, όπως και κάθε εκπομπή, είτε στο παρελθόν, είτε στο παρόν, είτε στο μακρινό μέλλον, θα έχει πάντα υψηλά στάνταρ. Έχουμε ενότητα throwback, κυρίες και κύριοι. Τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές, επαιτίους. Έχουμε. Τι άλλο έχουμε, ρε παιδιά, κάντε μου κανένα νόημα. Α, ναι. Έχουμε κρύο ανέκδοτο. Έχουμε κουτσουμπολιό. Έχουμε viral ειδήσεις. Έχουμε προτάσεις ταινιών. Έχουμε μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, έχουμε αποκλειστικότητες με καινούργιες μεταδόσεις, έχουμε τα μηνυματάκια σας, έχουμε και καλή διάθεση. Ευχαριστούμε πολύ, εσείς απλά μείνετε μαζί μας.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως εδώ ξεκινά η ελληνική διασκέδαση. Οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Είμαστε το ραδιόφωνο με τις πρώτες μεταδόσεις, με τα περισσότερα δικά σου αγαπημένα τραγούδια και φυσικά η πιο διαδραστική παρέα της πόλης.

0: Είναι 2:30.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σάρωσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
3: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, να ευχηθώ χρόνια πολλά σε Καλλίνικο και Καλλινίκη, Παγκόσμια Μέρα της Τίγρης σήμερα από επετείους και σαν σήμερα το 904 κυρίες και κύριοι, ισχυρός αραβικός στόλος Κύριος Πειρατικός, υπό τον χριστιανό εξωμότη Λέοντα τον Τριπολίτη, άγκυρο βολή έξω από Θεσσαλονίκη. Δύο μέρες αργότερα θα καταλάβει την πόλη, 22.000 έως και 30.000 κάτοικοι της θα εχμαλωτιστούν και θα απολυθούν στην συνέχεια στα σκλαβοπάζαρα της Αφρικής. Το 904 αυτό, φοβερό, τρομερό, τρομακτικό.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως η αισιοδοξία δεν λύνει όλα τα προβλήματα, αλλά κάνει τη διαδρομή πολύ πιο όμορφη. Εμείς εδώ δεν είμαστε μόνο αισιόδοξοι, έχουμε και μεγάλες ελληνικές επιτυχίες.

Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός, είμαστε στα Summer Edition Tip. Tips, δεν ξέρω, όλο τον μπερδεύω εδώ, μου κάνουν νοήματα. Εντάξει παιδιά, το διόρθωσα, sorry. Λοιπόν, ένα ντουζ με χλιαρό νερό δροσίζει περισσότερο από ένα παγωμένο. Το έχω διαπιστώσει, γιατί κάνοντας με χλιαρό νερό, ό,τι και αν έχει κόλαση η ίδια να είναι έξω, θα είναι πιο δροσερή από το ζεστό το μπάνιο. Γι' αυτό λοιπόν είναι γρηγοράδα. Μην μου βάζετε παγωμένα νερά και μετά βγαίνετε έξω, θα βιώσετε τη θερμοκρασία και την υγρασία πολύ πιο έντονα.

0: Η Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
1: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr